0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, αγαπητοί διαβάζονα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Το πρώτο μπινελίκι της ημέρας θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας και να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μπινελίκια και όλα τα μηνύματα βεβαίως. Live24 είναι το πλατφόρμα που μας στέλνει τα μηνύματά σας και στο Instagram μου vharisopoulosvh. Όταν παρκάρεις πολύ μακριά, ρε φίλε, είναι φοβερό. Δηλαδή, σήμερα, χτες το βράδυ, για να αυτό είναι και το χειρότερο. Γυρνάς το βράδυ από έξοδο ή δουλειά στην συγκεκριμένη περίπτωση που είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, και γυρνάς και δεν βρίσκεις να παρκάρεις και κάνεις ολόκληρο κύκλο από εδώ, από εκεί, μαθαίνεις τη γειτονιά σου ξανά από την αρχή. Είχα παρκάρει και εγώ δεν ξέρω πόσες, 100 μέτρα, 150, πολλά είναι, δεν είναι πολλά. 6 ώρα, 10 και 10 μέτρα είναι πολλά και έψαχνα να βρω τα μάξι, πήγα εκεί, λέω Παναγία.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος κάποια στιγμή, κάποια καθημερινή ανύποπτη σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: ρε, εσύ πάμε για κανένα ποτό. Σε παίρνει τηλέφωνο. Μήνυμα. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο πλέον. Σου στέλνει μήνυμα και σου λέει: εσύ πάμε για ένα ποτάκι. Του λες: τι ποτάκι, ρε φίλε, είναι Τρίτη. Εντάξει, ένα γρήγορο, ρε. Να τα πούμε, έχουμε καιρό να τα πούμε. Κάτι τον πιάνει, κάτι θέλει να σου πει. Ξέρω, χώρισε, τα έφτιαξε, δεν ξέρω. Έχει πρόβλημα με τη δουλειά, βαρέθηκε, δεν θέλει να σπίτι με τη γυναίκα του. Λέει: πάμε για, έλα, ρε, πάμε για ένα ποτάκι, ρε. Ένα ποτάκι, σε την ταινία του Οικονομίδη που έλεγε ο άλλος: ένα ποτό, ρε, τι σου ζητάμε, ρε. Ένα ποτάκι να πάμε να πιούμε, ρε. Ένα ποτό, ρε, θα σε παρακαλάμε. Δηλαδή είναι τόσο φοβερό, ένα ποτό. Πάμε για ένα ποτάκι, ρε. Ένα ποτάκι, ρε. Και αυτό πράγμα σε κουράζει κάποια στιγμή να τα ακούς και τελικά βγαίνει για ποτά. Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται δύο. Τα ποτάκια γίνονται τρία, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς το βράδυ.
0: Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Έλα, ρε, μπράβο, ρε, Μάκη, που είπες να βγούμε καθημερινή.
1: Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA. Σε ψάχνουνε. Φτάνεις κάποια στιγμή σε κουρέλ και πώς γίνεται ο νόμος του Μέρφη κάθε φορά, ρε παιδί μου, που το τολμάς αυτό να βγεις καθημερινή, την επόμενη μέρα στη δουλειά υπάρχει περισσότερη δουλειά ή γίνεται κάποια στραβή.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Βέβαια η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε. Δεν θα πάει και αυτό εκεί πνεύματος κάπου, φαντάζομαι, κάποια πάρο, κάτι. Πού πάνε τώρα, δεν ξέρω, οι influencers, οι top influencers. Πήγε στις Κάνες, το σχολιάζαμε και χθες. Και τις γράφουν τώρα, ξέρεις, όλες αυτές οι κακιασμένες από κάτω που λένε πώς είσαι έτσι και τέτοια. Εν τω μεταξύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κομπλεξικές, γιατί τώρα το να ασχοληθείς, να κάτσεις να γράψεις, να στείλεις μήνυμα μάλλον. Της έστειλε και μήνυμα, δηλαδή, ρε φίλε, είναι η Τούνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Τούνη, αυτό κάνει, αυτό είναι η δουλειά της, αυτό. Διαφωνείς, δεν διαφωνείς, πρόβλημά σου. Άντε και γράφεις και ένα comment, να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά να στείλεις μήνυμα DM στην άλλη και να της λες ότι είσαι χάλια και τι είναι αυτό που φόρεσες και της έγραψε μία, λέει, γιατί το έβγαλε, το ανέβασε η Τούνη, φυσικά εννοείται, δεν θα είχαν την ευκαιρία. Της γράφει μία, λέει, πρώτο στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον αρκισισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος? Πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο καρναβάλι πεθαίνεις. Καταρχάς το φόρεμα, λέει, σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται, και το σημαντικότερο, ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο? Ακόμα και να έχεις, το προβάλλεις εντελώς λαθασμένα. Καταλαβαίνεις, τη γυναίκα αυτή, ας πούμε, πρέπει, έχει τεράστια προβλήματα αυτή που στέλνει τα μηνύματα, και φυσικά τα ανέβασε αυτά, και η Κουτούνη απάντησε ότι η κακία, λέει, πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι. Και ξέρεις, με όλες αυτές τις κακιασμένες που στέλνουν μηνύματα στην Τούνη, η Τούνη κάποια στιγμή φαντάζει σαν Πάολο Κοέλιο. Βλέπεις, τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αναδείχθηκαν, λέει, οι πρώτοι μεζέδες με καλαμαράκια, μια που φτάνουμε τώρα στο καλοκαίρι και θα φύγετε και θα τρελάνετε τα καλαμαράκια, θα εξαφανίσετε το μισό πληθυσμό της Μεσογείου, αν και δεν ξέρω καν αν είναι η Μεσογειακά τα καλαμαράκια αυτά που τρώτε. Εν πάση περιπτώσει που τρώμε, τουρκικός μεζές ρε φίλε, μας πήρε την πρωτιά στην κορυφή των πιάτων, είναι δυνατόν μας τα ελληνικά καλαμαράκια στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση να είναι τα τουρκικά, τα οποία λέγονται καλαμάρ ταβά. Καλαμάρ ταβά. Ακούγεται λίγο σαν βρισιά. Καλαμάρ ταβά. Εσύ τον ταβά σου που λέμε. Ταβά, εμείς λέγαμε στο. Η μάνα μου έλεγε ταβά το τέτοιο, το ταψί. Και προφανώς είναι από εκεί. Τα βάζει. Μου έλεγε, θα το βάζουμε σε ένα ταβά. Λέω, τι βρίζει, ρε μάνα μου. Λέει, όχι, ταβά είναι. Ταβάς, είναι το. Είναι το, είναι το ταψί. Καλαμάρ ταβά. Στο Taste Atlas, αυτό το site που ασχολείται με γαστρονομία. Κάτι πρέπει να κάνουμε με το μικρόφωνο. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που σερβίρεται συνήθως ως μεζές. Και το μεζές τουρκικό, η τουρκική λέξη, η αλήθεια είναι. Το πιάτο αποτελείται από καθαρισμένα καλαμάρια. Τι θα είναι, ακαθάριστα. Που κόβονται σε ροδέλες, μουλιάζουν στο γάλα και στη συνέχεια το βουτάνε σε κουρκούτι από αλεύρι, σόδα και αλάτι πριν τηγανιστούν σε καυτό λάδι. Τι είχαν τα καλαμαράκια δηλαδή. Τα καλαμαράκια λέει μπορούν να αρωματιστούν με βότανα, νυφάδες πιπεριού αν το επιθυμείτε. Μόλις τηγανιστούν, σερβίρονται με μια τουρκική σάλτσα και μερικές φέτες λεμόνιου. Ποια τουρκική σάλτσα, ρε φίλοι, μας δουλεύετε. Το ίδιο πράγμα δίνουν. Τα ίδια καλαμαράκια τρώμε κι εμείς. Από κάτω λέει καλαμαράκια τηγανιτά. Εν τω μεταξύ λέει η βαθμολογία των καλαμάρ ταβά είναι 4,5. Τα καλαμαράκια τα τηγανιτά είναι, λέει, 4,4. Το κλασικό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από ροδέλες και πλοκάμια καλαμαριού, τα οποία καρκεύονται, αλευρώνονται και τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσοκίτρινα. Συνήθως συνοδεύονται από φέτες λεμονιού και ενίοτε γαρνίρονται με φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Τα ίδια είναι όλα παντού, παιδιά. Στην Ισπανία είναι επίσης καλαμάρες, τα λέει, ράμπας τα λέει εδώ. Στην Κίνα, ζιάο, γιάν, γιου, γιου. Αυτοί κάτι θα κάνουν εκεί, δεν είναι αποκλείδα το τρώνε όπως εμείς. Μπορεί να βάζουν καμιά νυχτερίδα μέσα. Δεν ξέρω. Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι στην Αυστραλία και ικα νιγκύρι σούσι στην Ιαπωνία, το οποίο είναι το γνωστό νιγκύρι σούσι που είχαμε και στο χωριό μας.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

πόσες μέρες περιμένατε να περάσουν μέχρι να υπάρξει βανδαλισμός του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου? Εγώ νομίζω ότι και πολύ αργήσανε. Καταρχάς έκατσε όλη η Αθήνα, πήγε και έκατσε σε αυτό το παγκάκι. Βέβαια, αυτό είναι και ο σκοπός του, υποτίθεται. Βάζει το παγκάκι για να πηγαίνει και η τέχνη, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται κάπως πιο προσιτή στον κόσμο. Κάποιος πανέξυπνος, κάποιο ζώο, πήγε και έσπασε τα γυαλιά του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγήτου στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν κάποιος μεθυσμένος, ήταν κάποιος χαβαλές, ήταν κάποιος ομοφοβικός, γιατί υπάρχει αυτή η εκδοχή ότι επειδή ο Καβάφης ήταν γκέι, κάποιοι πήγανε και σπάσανε τα γυαλιά. Μάλιστα, πεθαίνουμε τα σχόλια στα μεγάλα site, γιατί διαβάζω από κάτω, ρε παιδί μου, λέει, ξέρω εγώ, πόσο ωραία, λέει, ένας θα ήταν να δουν κάμερες και να πληρώσει τη ζημιά, λέει, το όποιο απολύτιστο ζώο το έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί πρέπει να έχουν πάρα πολλές κάμερες. Λογικά θα φανεί ποιος έχει κάνει τη ζημιά. Και από κάτω γράφει ένας, ομοφοβική, επειδή ο Καβάφης ήταν ΛΟΑΤΚΙ. Και γράφει από κάτω ένας, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

ακούσει για αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες, έχουμε ακούσει για παγκόσμιους αγώνες, έχουμε ακούσει για αγώνες κοινοπολιτείας. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για αγώνες ντοπαρισμένων. Έγινε και αυτό, γνωστή και ως Ολυμπιακή των ντοπαρισμένων. Έχουν γίνει αγώνες κολύμβησης, στίβου κτλ. Στο Las Vegas και μάλιστα με την υποστήριξη του εκατομμυριούχου Peter Thiel και του γιου του Donald Trump, για να, και αυτοί που συμμετείχαν μπορούσαν να πάρουν στεροειδή και άλλες ουσίες οι οποίες θεωρούνται doping, θεωρούνται ουσίες που παίρνουν οι αθλητές στους κανονικούς αγώνες για να το πάρονται, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε περιορισμός, δεν έτρωγε στιμωρία δηλαδή αυτό το πράγμα. Πήρανε λοιπόν, ντοπαρίστηκαν, παρόλα αυτά μόνο ένα ρεκόρ σπάσανε. Παρά τον τοπάρισμα, είναι πάρα πολύ αξιοπερίεργο. Καταρχάς, το γεγονός και μόνο ότι γίνονται αυτά είναι ένα πολύ άσχημο παράδειγμα για νέους αθλητές. Ιδιαίτερα αν αποδειχθεί ότι αν το πάρεσαι, μπορείς να κάνεις καλύτερα ρεκόρ. Επειδή όμως οι αθλητές που συμμετέχουν δεν είναι της πρώτης γραμμής, προφανώς και τα ρεκόρ αυτά που κάνουν είναι, οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες. Αλλά δίνει το κακό παράδειγμα, και αυτό λένε οι επικριτές, ότι αν το δουν αυτό νεαροί αθλητές, θα πούνε ότι πλέον το ντόπινγκ είναι κατά κάποιον τρόπο γίνεται αποδεκτό. Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων λοιπόν στο Las Vegas, που αλλού αυτή η πόλη φιλοξενεί όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα event και άλλα πολλά πολύ πιο γνωστά event, που δεν είναι ακριβώς event, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Να με δει κανένας άνθρωπος πώς έρχομαι το πρωί στο ραδιόφωνο μέσα, θα πει αυτός είναι τρελός, δεν είναι. Να φοράω αυτό το αμάνικο, το μπουφάν, από το ένα μανίκι όμως, απλά για να το βγάλω από το αυτοκίνητο, στο ίδιο χέρι το backpack, στο άλλο χέρι το καφέ, στο τρίτο χέρι, δεν ξέρω πραγματικά που το βάζω, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα κλειδιά τα άλλα τα ψάχνω ταυτόχρονα με το άλλο χέρι, σαν τη θεά Κάλλη, και να μαζί σε όλα αυτά τι έχω πάρει ακόμα, και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Α, τη σακούλα με το κουλούρι και τον καφέ, όλο αυτό. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται. Παιδιά, δεν είναι ζωή αυτή, πραγματικά. Εντάξει, το τι γίνεται στο δρόμο 6 και μισή είναι το κάτι άλλο. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τι νέα, τι γίνεται. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ακόμα δεν ήρθε, άξιζε την κρίνια. Μα δεν είναι εικόνα αυτή ανθρώπου. Δηλαδή, με βλέπω όταν έρχομαι και λέω πώς κυκλοφορείς έτσι. Με το αμάνικο, να κρέμεται εδώ σαν τον αστραπόγιανο, με τον μπουφάν το ένα. Από το άλλο η σακούλα, λες και έχω γυρίσει από τη Λαϊκή, μια σακούλα τεράστια που έχει ένα κουλούρι μέσα. Τι άνθρωπος εσύ. Μέχρι τις 10 τα λέμε παρέα εδώ στο Galaxy 92, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, έχουμε Ελλάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Είναι Τετάρτη ακόμα. Εντάξει, μπορούμε να τα αντέξουμε νομίζω. Θα μπορούσε να είναι χειρότερο, θα μπορούσε να είναι Τρίτη ρε παιδί μου. Άρα ήρθε η ώρα αφού είναι 7 και 6 να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για να δούμε, τουλάχιστον αυτός θα μας ευχαριστήσει. Στην Αττική αναμένεται και ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα.
2: Τι?
0: Α, έθριος, συγγνώμη παιδιά. Πρεσβειοπία. Άτιμη πρεσβειοπία. Αχ. Στην Αττική, έθριος, το έθριος δεν είδα. Αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Μα πώς τα γράφετε και εκεί στο μετέο, λες και είστε ποιητές. Γράψε. Έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Όχι, στην Αττική έθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 5 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31. Και ανεβαίνει, και ανεβαίνει. Πώς έλεγε το τραγούδι, είμαστε εκεί δυο χαμένοι. Αύριο θα φτάσει 34, λέει κάποια στιγμή. Παναγία μου. Είναι 7 παρά τώρα έρχομαι και έξω έχει ήλιο. Όχι ήλιο, όχι απλά φως. Ήλιο τύπου να βάλεις αυτό το καλυπτικό του αυτοκινήτου. Κατά τα άλλα, τι κάνετε εσείς, ποιος σας πείραξε? Ρίξτε εδώ πινελίκια στο live 24. Εγώ θα ρίξω το πρώτο πινελίκι σε σένα με το κόκκινο τσιγκουετσέντο που γκάζωνες πρωί-πρωί, λες και νομίζεις ότι έκανες ράλι. Προσέχτε, παιδιά, οι πρώτες πρωινές ώρες που πάνε όλοι στη δουλειά είναι οι πιο επικίνδυνες, ειδικά οι πρώτες-πρώτες, όταν δεν έχει πήξει ο δρόμος και ορισμένοι νομίζουν ότι μπορούν να γκαζούν στο δρόμο, λες και είναι ράλι. Προσέχτε πάρα πολύ, ο κόσμος δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα καλά, Τσίπρα κυρίως θα πούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα είναι πλούσια, θα πούμε καλά πράγματα και φυσικά έχουμε την καλύτερη μουσική του Galaxy όλη μέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Live 24 τα μηνύματά σας και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Queen έχουμε, Eagle Eye Cherry και Simply Red. Καλημέρα.
3: Galaxy 92.

0: Εδώ λέει η Λένα, Βαγγέλη λέει, μη μασάζ να δεις εμένα το πρωί με τις τσάντες του μικρού για το σχολείο και τις δικές μου για τη δουλειά, κλαυσίγελος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ έχεις δικαιολογία, εσύ έχεις τις τσάντες του μικρού, εγώ τι να... Πραγματικά δηλαδή, πού να πήγαινα και σε καμιά δουλειά που να είχε ρε παιδί μου εξοπλισμό και τέτοια να κουβαλούσα μαζί μου αυτά τα, πώς θα λέγανε, τις διαφάνειες. Άντε να κουβαλήσω κάνα λάπτοπ εγώ, αλλά είναι τι ωραία που παλιά φεύγαμε. Συγγνώμη, τι ωραία που παλιά φεύγαμε το σπίτι και δεν κουβαλούσαμε τίποτα. Το θυμάστε μια περίοδο εκεί που ήμασταν στα 20 κάτι, που πηγαίναμε στις δουλειές και δεν είχαμε κάτι, δεν κουβαλούσαμε κάτι. Πηγαίναμε κλειδιά, τσιγάρα μα κάπνιζες, πορτοφόλι, κινητό, τέλος. Αυτό ήτανε. Τώρα τσάντες από εδώ, λάπτοπ, φορτιστές. Άμα φύγεις χωρίς φορτιστή από το σπίτι, αισθάνεσαι μια, έτσι, μια ανασφάλεια, τρομοκρατημένος. Καλημέρα, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Εγώ ζω σε ένα χωριό των Σερών. Το πρωί μόνο αδέσποτα σκυλιά κυκλοφορούν και παππούδες που πάνε στο κέντρο υγείας. Αδώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν έχουμε πει για τον κύριο Τσίπρα και σκάτε. Ήθελα καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω ένα καλημέρα στο φίλο που μας ακούει στο χωριό των Σερών. Για να δείτε ότι έχει κέντρο υγείας. Υπάρχει κέντρο υγείας στους Σέρες. Ναι, αλλά τα κέντρα υγείας τα έφτιαξε το Πασόκ. Δεν παίζει κανένα πολύ ρόλο αυτό. Υπάρχει κάποια άλλα πράγματα. Σε ποιο χωριό των Σερών είσαι, φίλε, που σε ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, σε ζηλεύω, δηλαδή το πρωί θα ήθελα και εγώ να ξυπνάω και να βλέπω μόνο αδέσποτα σκυλιά. Όχι αδέσποτα σκυλιά, θα μας πιάσουν φιλόζωοι τώρα, θα μας κάνουν κάνσελ, όχι. Θέλω να πω, να μην υπάρχει κανένα στο δρόμο, να μην χρειάζεται να πας πουθενά. Έχω φτάσει σε αυτή την ιστορία. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Το πρώτο μπινελίκι λέει που είναι Τετάρτη και κάνει ζέστη. Εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Βλέπω δεν κρατιέστε με τον Τσίπρα και το κόμμα. Θα τα πω τα μηνύματά σας για τον Τσίπρα στη συνέχεια, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τώρα. Γιατί έχουμε μετά θα μου λένε οι άλλοι, γιατί δεν είπες για τον Τσίπρα, οι άλλοι που ανοίγουν 8 η ώρα. Θα τα πούμε σε 8, θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι σήμερα Διεθνής ημέρα marketing. Χρόνια πολλά στους μαρκετίστες. Και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Επίγουσας, τα έκτακτα δηλαδή. Πάλι καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, θα γίνει πάλι στην εκπομπή. Αφού είναι μια επίγουσα ιατρική, είναι επίγουσα ιατρική. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Είναι τόσο πρόσφατος ο Καλλικράτης, τον είχα για πιο παλιό. Το 10 τον ψηφίσανε υπέρ του νομοσχεδίου 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τον Καλλικράτη, δεν είναι αστείο. Καλά, θα μου πεις εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει καταψηφίσει το μνημόνιο, στο πρώτο μνημόνιο. Γελάνε και οι πέτρες. Ο Σαμαράς, ο μνημονιοφάγος. ΚΚΕ, λαός, το κόμμα του Καρατζαφέρη, θυμίζω, και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Πακογιάννη ψηφίζει παρούσα. 1942 σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα στην Πράγα και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χάιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση ανθρωποειδές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και ο ίδιος ο Χάιντριχ. Αν δείτε στο Netflix υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία γιατί υπάρχει, είναι ίσως η κορυφαία στιγμή αντίστασης της Τσεχοσλοβακίας, της τότε Τσεχοσλοβακίας, νυν Τσεχία και Σλοβακία. Πάρει και αυτοί διαλύθηκαν, χωρίστηκαν. Δεν γιορτάζει κανένας, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Τα μηνύματά σας στο Live24, μας κάνετε, μας ακούτε και στο Galaxy92.gr και συνεχίζουμε και σε λίγο επανερχόμαστε με τι άλλο το αγαπημένο σας θέμα, με την Ελλάς ή τον Ελλάς, την Ελλάς, την Ελλάς του Τσίπρα.
1: Galaxy92.
0: Ή το σωστό είναι να λέμε την Ελλάδα, γιατί όπως οι άλλοι που λέγανε, ξέρω εγώ, λέγανε ο άκτορ τον άκτορα. Δεν λέγανε η εταιρεία Avax, λέγανε ο Avacas.

0: Καλημέρα στη Λίνα. Λέει η Λίνα, κλαίω από τα γέλια, λέει, όταν με μίσε το Γεωργιάδη. Μη μου δε τα λέτε αυτά, γιατί θα το κάνουν την εκπομπή, θα την κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο τέλος. Ο Κοτσαρίκος λέει πάλι ορθογραφία πρωί-πρωί. Ο Ιελάς στην Ελλάδα. Αυτό είναι σύνταξη, δεν είναι ορθογραφία. Σε διορθώνω τώρα. Συγγνώμη γι' αυτό. Είναι εκνευριστικό, το ξέρω. Γκράμαρ Νάτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Και πώς να το έλεγε δηλαδή. Για πες μου εσύ, πώς να το έλεγε το κόμμα. Να το έλεγε πηξίδα. Να το έλεγε, πώς το λέγαν το άλλο που σκεφτόταν. Δεν θυμάμαι καν. Εγώ τον τίτλο το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο. Πέστε να με φάτε. Πείτε ό,τι θέλετε, κράξτε με, δεν με ενδιαφέρει. Το Ελλάς ήταν πανέξυπνο του Τσίπρα. Απλά έχει κάποια μειονεκτήματα, θα σας τα εξηγήσω. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνδέουν το Ελλάς με την ελληνική αστυνομία και όχι με τον Ελλάς, δηλαδή τον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό, που αυτό ήταν ο σκοπός του Τσίπρα, να συνδέσει το νέο του κόμμα με την αριστερή συνείδηση και την επαναστατική αριστερή συνείδηση του Έλληνα, δείχνει μια μικρή αποτυχία. Δείχνει ότι καταρχάς ότι οι νέες γενιές, όταν λέει ακούνε Ελλάς στο μυαλό τους, δεν τις το συνδέουν με τον Άρη Βελουχιώτη, αλλά το συνδέουν με τη Γαδά. Ας πούμε εδώ μου γράφεται κάποιοι το γνωστό σχόλιο, ας πούμε, που λέει, ξέρω εγώ, προς Θεού, λέει, Ελλάς, λέει, τα κεντρικά του Τσίπρα, τα κεντρικά Ελλάς του Τσίπρα, λέει, θα λέγονται Γαδά, λέει ο Θωμάς. Ο Διονύσης, για να ακούσουμε, λέει, τα μπλε σχόλιά σου για την Ελλάς. Κάτσε, μην βιάζεσαι, περίμενε και εσύ αμέσως με τα μπλε σχόλιά μου. Μόλις είπα ότι το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο. Έχει αυτό το μειονέκτημα, ότι οι νέες γενιές δεν συνδέονται με τον Ελλάς, εκτός αν είναι συνειδητοποιημένα αριστερές. Ένας αριστερός ξέρει ότι ο Ελλάς ήταν ο ελληνικός απελευθερωτικός στρατός. Βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Τσίπρα σημαίνει ενιαία αριστερή συμπαράταξη. Ούτε αυτό δεν θυμάμαι. Φαντάσου ότι δεν έκανε γκέλ. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα γιατί. Συγγνώμη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι, όχι ενιαία. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα γιατί η αριστερά δεν κυβερνάει, εκτός αν πρόκειται για περιόδους κρίσης, όπως είχε πει κατά λάθος κάποτε η Αχτσιόγλου, ότι η αριστερά στις περιόδους όπου υπάρχει κοινωνική αναστάτωση ανεβαίνει, και δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε είναι κάτι κακό που το είπε, είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος ψηφίζει αριστερά όταν δεν έχει λεφτά, να το πούμε απλά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι τα ξοδεύει πολύ εύκολα, ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, ότι λεφτά υπάρχουν και δουλειές υπάρχουν, υπάρχουν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει αυτό το αριστερά μέσα, το οποίο βεβαίως μέσα στο μεγάλο Ελλάς, στο ακρονίμιο Ελλάς, ψιλοχάνεται. Ο άλλος λέει Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Λοιπόν, το ότι ο Βελουχιώτης λέει ήταν στον ΕΑΜ άσχεται. Διάβασε καμιά ιστορία λίγο εσύ και πριν πεις άσχετο κάποιον, δες λίγο την ασχετήλα σου και μην βρίζεις ανώνυμα, μην κράζεις ανώνυμα. Ο Βελουχιώτης ήταν στο ΕΑΜ. Διάβασε λίγο εσύ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι. Με αποδιοργάνωσε εδώ ο φίλος μας. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ έξυπνο, δεν είχε κάτι άλλο, δεν είχε πηξίδες και όλα αυτά. Είχε τη σύνδεσή του, απλά αυτή η σύνδεση δεν κάνει πλέον γκέλ. Να μην επαναλαμβανόμαστε. Η σύνδεση με την ελληνική αστυνομία το βρίσκω. Χαζό έως ανόητο, ας πούμε, ότι υπάρχει, ότι συνέβησε την ελληνική αστυνομία, άρα τι, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Υπάρχει μέσα το ελληνικός, το οποίο συνδέει και ένα έτσι πιο πατριωτικό μήνυμα. Απ' την άλλη βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο κάνει γκέλ στον κόσμο του κέντρου. Το πιο αναπάντεχο απ' όλα ήταν βεβαίως ότι κάποιος λιποθύμησε στη συγκέντρωση του Τσίπρα, λες και ήταν ο Ρουβάς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτές τις μέρες ο Ρουβάς είναι πάρα πολύ στη μόδα. Τη μία σκίζουν τη φανέλα του Μαρινάκη σαν το Ρουβά. Την άλλη βγαίνει ο Τσίπρας στη σκηνή και λιποθυμούν από κάτω. Και ψάχναν ένα γιατρό. Φωνάζαν ένα γιατρό. Λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε: παιδιά, αν υπάρχει κάποιος γιατρός, γιατί ένας φίλος μας εδώ δεν ήξερε τι είχε από αυτό το φίλο, λιποθύμησε κτλ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας είναι ο Ρουβάς της αριστεράς. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και ψάχναν έναν γιατρό. Και ευτυχώς βρέθηκε. Κάποιες κακές γλώσσες θα λέγανε ότι σε συγκέντρωση της αριστεράς. Ναι, δεν θα το πω. Όχι. Ας πούμε, αν συνέβαινε αυτό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα βρίσκανε κάποιο γιατρό μέσα στο κοινό. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Ο Παναγιώτης λέει: μη συγχύζεσαι, λέει, πάντα υπάρχει ένας, λέει, που θα στην πει, αλλά ακούει την εκπομπή σου. Επίσης, να σου θυμίσω ότι είχα πει ένα πρωί ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές, να το θυμάσαι καλά. Καλά, δεν είναι, είσαι και κανένας φοβερός προφήτης. Τώρα έχεις την αγάπη μου, αλλά νομίζω ότι αυτό το ξέρουν όλοι, το φαντάζονται όλοι, ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Υπάρχει ένα μειονέκτημα ακόμα και σε αυτό. Μεσολαβεί ένα καλοκαίρι. Εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, αυτό που θα φοβόμουν περισσότερο είναι το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το καλοκαίρι θα είναι τα πιο δύσκολα κλιματολογικά, καιρικά. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Αν χτύπα ξύλο, σαν τις γριές κι εγώ, αν χτύπα ξύλο, ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά και έχουμε τεράστια προβλήματα και ανθρώπινες απώλειες, νομίζω ότι αυτό θα προσμετρήσει πολύ πιο αρνητικά στην εικόνα της κυβέρνησης, γιατί πλέον αυτό που προσμετρά δεν είναι μόνο η ακρίβεια και τα οικονομικά, είναι και οι ανθρώπινες τραγωδίες, όπως είδαμε και στην υπόθεση των Ντεμπών. Σηκώνει πολύ πολιτική ανάλυση το θέμα. Είναι κανένας από εσάς που πήγε χτες στο Θησείο να μας πει λιγάκι πώς ήταν το κλίμα και πώς το είδε? Εντάξει, μην τρέπεστε, δεν θα πούμε ονόματα. Δεν κακό, δεν κακό.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7:34. Αφήνουμε για λίγο το Τζίπρα και πάμε λίγο στην κίνηση που απασχολεί τους περισσότερους, όλους εσάς. Στο Κηφισό έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση ως γνωστόν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, από την Λένορμαν μέχρι την Φιλαδέλφια, και στην Κάθοδο έχουμε πρόβλημα και στο Έμπα από την Αττική Οδό. Η ίδια η Αττική Οδός έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί στη συμβολή με την Εθνική, μόλις περάσετε την Εθνική μέχρι να φτάσει τη λεωφόρο Ηρακλείου, έχει μποτιλιάρισμα. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, το ξέρετε. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκεί μόνο θα δυσκολευτείτε με το που φτάνετε στην έξοδο για Εθνική. Όσοι δηλαδή έρχεστε από τα βορειοανατολικά προάστια, από Μαρούσια, Βρυλίσια, Χαλάνδρια και θέλετε να ανεβείτε προς Λαμία, θα περιμένετε εκεί, έχει τη γνωστή ουρά. Και μια συμβουλή: όταν πλησιάζετε στην έξοδο από Αττική Οδό για Εθνική στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μην γκαζώνετε, γιατί εκεί η ουρά ξεκινάει εντελώς απροσδόκητα. Κηφισίας, στην Κάθοδο έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Κολεγίου και χαμηλά από την Πανόρμου μέχρι την Κατεχάκη. Η Μεσογείων με ουρά μεγάλη στην Κάθοδο, από το κάτω Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κοκκινοπούλου, πώς λέγεται αυτός ο δρόμος που κατεβαίνει από τον περιφερειακό, εν πάση περιπτώσει στην Κατεχάκη, η Αλίμου Κατεχάκη, η Κατεχάκη. Έχει πρόβλημα στην Κάθοδο, ο περιφερειακός. Η Βενιζέλο από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα και πιο μετά, το γνωστό πρόβλημα, εκεί τεράστιο πρόβλημα. Και στο κέντρο, δυσκολίες σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα γνωστά, παιδιά. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Θα δυσκολευτείτε και στη Βασιλής Σοφίας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από Αμπελόκηπους μέχρι Μαβίλη και στα δύο ρεύματα. Κάτι που δεν το συναντάμε τέτοια ώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Έχουν βάλει τροχονόμο, δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, από Μαβίλη μέχρι Αμπελόκηπους, Βασιλής Σοφίας είναι κόκκινη αυτή τη στιγμή. Αυτά, σας έκανα την καρδιά σας περιβόλη. Μου στέλνετε κάτι μηνύματα εδώ. Θέλω σχόλιο, λέει, για τον Κωστόπουλο στον Ψινάκι. Ελλάς, μνημόνια ξανά σε εμάς. Να σας πω και κάτι. Τώρα μεταξύ μας, όπως και να το ονόμαζε, δεν θα το κοροϊδεύαμε. Ας είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή θα έλεγε πηξίδα. Πηξίδα το είπε το κόμμα. Ελλάς το είπε το κόμμα. Να το λέτε, Σφύριζα. Ό,τι και να έλεγε, ήμασταν έτοιμοι να πατήσουμε το πληκτρολόγιο στο Twitter, στο X, στο Facebook, οπουδήποτε αλλού, για να θάψουμε το όνομα. Το βρίσκω πολύ πετυχημένο. Είχε κάποια άλλα θέματα η συγκέντρωση, βεβαίως. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Και υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση στο μυαλό μου μέσα. Δεν ξέρω για εσάς, σας ενδιαφέρει. Το τι γίνεται μετά τις εκλογές. Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ πολύπλοκα. Και πολύ, πιστεύω, απρόβλεπτα αυτή τη φορά.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, εδώ ήταν ο Σλιμάν στο Is This Love, στη διασκευή από Bob Marley. Έσφαξε, λέει, με το γάντιο πρώην πρωθυπουργό στην επιτελική κυβέρνηση του Κούλη στη χθεσινή παρουσίαση βιβλίου. Δεν νομίζω ότι ήταν η παρουσίαση βιβλίου χθες. Σχόλιο δεν θα κάνεις, λέει, ή γαργάρα και αυτό. Εντάξει, δεν είπε και κάτι το μη αναμενόμενο. Θέλω να πω, εντάξει, μίλησε για το θέμα της ακρίβειας, της αγοράς εργασίας, το ζήτημα της στέγης. Το δημογραφικό. Το δημογραφικό τώρα, δηλαδή, τι θα βγει ο Τσίπρας και θα αρχίσουν να κάνουμε παιδιά. Μα το πιστεύετε αυτό, αλήθεια, δηλαδή, τι, ότι θα ανεβάσει τη λίμπιντο, ότι θα φέρει οικονομικές συνθήκες καλύτερες. Παιδιά, δεν θα αλλάξει κάτι στην οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι αισθάνονταν πολύ πιο ασφαλείς εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπήρχαν κάποια όρια. Έμπαιναν κάποια όρια. Στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, η αγορά είναι αυτή που είναι νούμερο ένα. Είναι και διαφορά ιδεολογίας. Η μία είναι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση φιλελεύθερη που την ενδιαφέρει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Η άλλη είναι μια. Δεν είναι κυβέρνηση ακόμα, ήταν μια κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει που ξεκίνησε, αναδείχθηκε σε συνθήκες επανάστασης και μετά κλήθηκε να διαχειριστεί μια κανονικοποιημένη, μάλλον προς την κανονικοποίηση κατάσταση, όπου εκεί που βγήκε ένας επαναστάτης, μετά έγινε ένας κεντροαριστερός πρωθυπουργός, τον οποίο όλοι τον συνεχάρισαν, συγγνώμη, για το μεγάλο πλεόνασμα που παρέδωσε. Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός μάζεψε τόσα χρήματα με φόρους και με φόρους κυρίως, οι οποίοι επιβλήθηκαν από το μνημόνιο, βέβαια τους έβαλε ο ίδιος επειδή έτσι το ήθελε, αλλά στο διατάφτα έκανε τη δουλειά της δεξιάς καλύτερα από ό,τι θα την έκανε η ίδια δεξιά, γιατί αναγκάστηκε, εν πάση περιπτώσει. Κατά τα άλλα όμως υπάρχουν γενικότητες, δηλαδή δεν παρουσίασε ιδεολογικά κάτι το να πεις, ρε παιδί μου, συγκλονιστικό. Πέρα του γεγονός, δεν χρειάζεται κιόλας. Ο Τσίπρας είναι από μόνος του ιδεολογία, είναι από μόνος του μια πολιτική υπογραφή. Ο Τσίπρας έχει αυτή τη στόφα του ηγέτη που... Ο κόσμος λέει Τσίπρα, δεν τον νοιάζει, δεν θα πει τώρα, ας πούμε, ιδεολογικά, τι να παρουσίαζε ιδεολογικά, ότι θα ανατρέψει, ας πούμε, τον καπιταλισμό. Έχουν αλλάξει οι εποχές και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και το μειονέκτημα του Τσίπρα, ότι αναδείχθηκε σε περιόδους πολύ έντονες και πολύ ανώμαλες. Και τώρα πρέπει να πείσει τον κόσμο ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία είναι σε κανονικές συνθήκες. Γιατί αυτό που ζούμε είναι κανονικές συνθήκες και μην λέτε τώρα, εντάξει. Σκεφτείτε πως ήμασταν, έτσι. Σκεφτείτε ότι η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ότι αυτοκτονούσαν άνθρωποι από τη φτώχεια, μοιράζανε μαρούλια και τα παίρναν οι άλλοι από κάτω, τα πετάγαν στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι ζήσαμε. Οι μικρότεροι, εντάξει, οι μεγαλύτεροι, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24, περιμένω μπινελίκια εδώ, full galaxy92.gr και στο Instagram μπορείτε να με βρίζετε. Βι Χαρισόπουλος είναι εκεί το account. Να πω μια καλημέρα καθυστερημένη στη φίλη μας που μας ακούει στην Ζηρίχη, στην Ειρήνη. Βαγγέλη, λέει, Ζηρίχη 31 βαθμοί, εδώ δεν υπάρχουν κλιματιστικά, καταλαβαίνεις. Ελλάδα η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Είμαστε και προετοιμασμένοι απέναντι στον καύσωνα. Σκέψου να ζεις την ζέστη της Ελλάδας στην Ελβετία ή στην Αγγλία. Στην Αγγλία, βέβαια, τι έγινε. Ο Τσίπρας έπρεπε, λέει, να το βγάλει Ελλάς στο μεγαλείο σου. Καλημέρα στην Ηλιάνα, καλημέρα στην Αγγελική. Σε έκανα εικόνα, λέει, και γέλασα πολύ. Δεν έχει πρωινό πινελίκι, μου έφτιαξε τη διάθεση. Καλό είναι αυτό.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Το καφενείο η Ελλάς μου θυμίζει και τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι θα γίνουμε γκαρσόνια. Δεν νομίζω ότι το είχε πει ο Ανδρέας αυτό. Ναι, εντάξει, ακόμα χειρότερο γίνεται. Γιατί ο Ανδρέας την έκανε την Ελλάδα να είναι γκαρσόνια της Ευρώπης. Όχι ότι έχουμε και μεγάλες επιλογές. Εκ των πραγμάτων είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ τουρισμό. Και δεν έχει πλέον και βαριά, δεν είχε τουλάχιστον, και μάλλον δεν έχει βιομηχανία. Ρε Χαρισόπουλε, λέει ειλικρινά, οκ, με τον Τσίπρα καλά τα λες, αλλά τέτοιο προσκύνημα στο διεφθαρμένο Μητσοτάκη. Το είδες το προσκύνημα εσύ, δεν ξέρω. Καλημέρα αδερφέ Ευάγγελε. Εδώ θα δωρήσω από τη Δράμα, λέει κάτι το οποίο το λέει πολλοί κόσμος και εκφράζει κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτό που έχω να θυμάμαι από Τσίπρα, λέει, είναι που περίμενα στην ουρά σε ATM να βγάλω 50 ευρώ τη μέρα με τον Αλέξη και όποιος αντέξει. Καλά, καταρχάς ο Τσίπρας δεν θα είναι πολύ δύσκολο να βγει στην κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται βέβαια να σχηματίσει μια κυβέρνηση, και εδώ είναι η άλλη μεγάλη συζήτηση. Απ' την άλλη, δεν θα το ξαναζήσει αυτό, γιατί δεν έχουμε πλέον μνημόνιο. Αυτό το ζήσαμε και δόξα τω Θεώ το ξεπεράσαμε. Η ΑΣΠΑ λέει η κυβέρνηση επί Τσίπρα δεν έβαζε το χέρι στο μέλι όσο επί Μητσοτάκη. Σκάνδαλο διαφθοράς δεν ακούστηκε επί Τσίπρα. Κοίτα, όλο και κάτι ακούστηκε. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα την ξεπεράσει κάποιος την κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα των σκανδάλων. Βέβαια, από την άλλη, σκέψω ότι για να βάλεις το χέρι, το δάχτυλο στο μέλι, πρέπει να υπάρχει και μέλι. Πόσο μέλι υπήρχε επί Τσίπρα? Galaxy 92. Έτσι ερωτικά θα σας έχω στη συνέχεια. Live 24, τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ελλάς, δεν έχουμε να παίξουμε και ο Παπακοσταντίνου. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, Ελλάς.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε. Τα μηνύματά στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling εκεί. Δεν θα πούμε μόνο για Τσίπρα βεβαίως, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε εδώ στον Galaxy. Στην πρωινή λέλαπα, όπως μας είχε χαρακτηρίσει πολύ ωραία ένας φίλος. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
9: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε παιδιά, τι γίνεται, τι νέα, 8 και 3 στον Galaxy 92, σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, μία μέρα μετά την διακήρυξη Τσίπρα, εδώ γίνεται χαμός από μηνύματα, καλημέρα συνονόματα, λέει, πολύ ερωτική διάθεση έχει σήμερα με τα τραγούδια. Θα αρχίσω να ορμάω στους πελάτες του συνεργείου μου έτσι όπως το πας. Νομίζω θα μείνεις χωρίς πελάτες μετά όμως. Λοιπόν, φίλε, εσύ που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα αυτό για τον ΟΗΕ και τα λοιπά, για να μην νομίζω ότι το κάνω γαργάρα, ακόμα και αν ισχύει αυτό που λες, είναι μια, πώς το λένε, στάλα στον ωκεανό σε σχέση με τα σημερινά. Επίσης δεν ξέρω την υπόθεση, γι' αυτό και δεν τη λέω στον αέρα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, όμως ευχαριστώ που το στέλνεις. Τι άλλο. Η Σοφία λέει κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε. Τον Εμίλιο Χιλάκη και την Μαριάννα του Μασάτου ήταν, λέει, χάλια. Τι ηθοποιοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να μάθουν δύο Αράβες απ' έξω. Για όσους δεν το είδανε χθες, πολύ πιθανόν, ο Εμίλιος Χιλάκης, που πάντα φοβάμαι μην το λέω Χελάκη, τον μπερδεύω πάντα με το Χελάκη, δεν ξέρω ποιος είναι ο Χελάκης και ποιος είναι ο Χιλάκης. Ο Χελάκης δεν είναι αυτός που έλεγε το πειρατικό. Ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου ήταν οι καλλιτέχνες που παρουσίασαν την εκδήλωση του νέου κόμματος του Τσίπρα και οι δύο έτσι προσκύμενοι στο χώρο. Βέβαια ο Χιλάκης πρόσφατα είχε πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που τον κύριο Χιλάκη πραγματικά που.
1: Τι θα γίνει τώρα με εσάς, κύριε Γεωργιάδη, πάλι θα πετάγεσαι στην εκπομπή.
0: Αφού ανεβαίνει το όνομά μου, θα κατάλαβα τώρα.
1: Είχε πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη. Προς τιμήν του Χιλάκη και προς τιμήν του Τσίπρα, να τα πούμε αυτά. Γιατί δεν ξέρω αν υπήρχε άλλος που θα το δεχόταν αυτό. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης ανακοίνωνε το κόμμα του και έβγαινε, ας πούμε, ο Χιλάκης που ήταν νεοδημοκράτης, λέμε, σε μια άλλη ζωή, και έλεγε καλή κουβέντα για τον Τσίπρα ή για τον. Πείτε ένα ΣΥΡΙΖΕΟ, για τον Μπολάκη. Δεν νομίζω να τον έβαζε να παρουσιάσει την εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, ο Χιλάκης παρουσίασε την εκδήλωση με ένα παντελόνι αρκετά έτσι avant-garde για μια εκδήλωση κόμματος. Βέβαια, θα μου πεις καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός, είναι ό,τι θέλει κάνει. Ήταν όντως πολύ αμήχανο αυτό το ντουέτο. Διάβαζαν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα αστιάκια ήταν προσχεδιασμένα από ό,τι φάνηκε και πολύ κακά σχεδιασμένα. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτά τα ψεύτικα γελάκια της του Μασάτου υπήρξαν σπόντες για την Καριστιανού, βέβαια. Αυτό είναι η ουσία της συνύπαρξης αυτής των δύο στην σκηνή. Αναφέρθηκαν με αμένσιωτο, όπως λέγαμε παλιά στο Twitter, στην Καριστιανού, λέγοντας για τα νέα κόμματα που εν πάση περιπτώσει αναδύονται αυτόν τον καιρό. Το νέο κόμμα είναι και το Τσίπρα είναι νέο κόμμα, αλλά προφανώς αυτοί αναφέρονται στην Καριστιανού. Όπου θα γίνει, παιδιά, θα γίνει το έλα να δεις στις επόμενες εκλογές. Μην εκπλήσεστε για τίποτα. Θα δείτε συνεργασίες που θα τρίβετε τα μάτια σας. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό, γιατί πρέπει να ακούσουμε και λίγο μουσική.
2: Galaxy 92.
1: Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας, θα έπρεπε το αντί για το κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα να ανέβαινε πάνω ο καμένος. Και να τον αγκάλιαζε όπως τότε.

0: Mario Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, είναι Τετάρτη. Είναι 27 του Μάη. Να λέω, τα βλέπετε, αυτά κάνετε. Λέει Χαρισόταν, μπορείς κάνε λέει ένα briefing για Αλέξη, πάλι έχασα τα πρωινά σχόλια. Καλέ, δεν είπαμε τον καιρό τον είπαμε πριν. Δεν τον είπαμε, δεν θυμάμαι, χάζεψα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, θα το πω, αν τον έχω ξαναπεί. Δεν. Στην Αττική Έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με τάση 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον καιρό αυτές τις μέρες. Με την έννοια ότι θα έχουμε. Εντάξει, τώρα να πει καύσωνα 34 βαθμούς είναι και λίγο υπερβολικό νομίζω. Αλλά γενικότερα αύριο θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Και ήδη λέει άγγιξε τους 34, καλά τι λέει εδώ πέρα. Φλερτάρουν λέει με τους 34 βαθμούς η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Το φράγμα των 30 έσπασε. Στην Αττική η ζέστη έγινε αισθητή και τα λοιπά. Χθες αυτά τώρα, 26 Μαΐου, ναι, χθες 26 Μαΐου, το κοιτάω και δεν το πιστεύω. Σαλαμίνα έκανε 31 και 8. Τι λέει ρε φίλε. Στην παραλία Σπροπύργου 31 και 1. Στη Βάρη 30,3. Στη Βλυχάδα 30,3. Δεν ξέρω ποια Βλυχάδα είναι αυτή τώρα, στην Σαντορίνη. Στα Πατήσια χθες και έφτασε τους 30,2. Στην Ελευσίνα 30,1. Το top 10 βέβαια έχει άλλες περιοχές. Πιο ζεστή περιοχή χθες στην Ελλάδα ήταν το παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας. Υπάρχει και νέο καταρχάς. Δηλαδή είπαν αυτοί ότι θα το ονομάσουμε Σκυλίτσι, πάρα πολύ επιτυχημένο το όνομα, αλλά επειδή μας αρέσει πάρα πολύ θα έχουμε ένα παλιό Σκυλίτσι και ένα νέο Σκυλίτσι. Και μετά είχε Βέρεια, Γιαννιτσά, Δίον, Σύνδος, Θεσσαλονίκης, Χαλάστρα, Δένδρα, Τυρνάβου, Γυναικόκαστρο Κιλκής, 32,6. Στο Γυναικόκαστρο, πολύ καυτή η θερμοκρασία. Πολύ καυτό το Γυναικόκαστρο, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε για ζέστες σήμερα και κυρίως αύριο. Είναι μια πρόβα αυτό για το καλοκαίρι που θα ακολουθήσει. Και αυτό κανονικά πρέπει να παίξει τώρα. Α, μπράβο. Να ξέρεις φίλε Αριανέ που μου στέλνεις μηνύματα, σ' αγαπάω εσένα.

Forever J, καλημέρα στο γαλατικό χωριό του Πειραιά, εκεί στους Εθνικάρες, στο Δημήτρη. Στο Κοσματοπολείο. Λέω Γεωργιάδης, λέει, έγινε κολλητός με τον Καρανίκα το χιλάκι, δεν θα κατάφερνε. Υπάρχει διαφορά. Τον Καρανίκα τον κάλεσε στην εκδήλωση που είχε κάνει ο Γεωργιάδης για την φαρμακευτική κάναβη. Το χιλάκι δεν τον κάλεσε πουθενά. Ο χιλάκις είπε μόνος του καλή κουβέντα, νομίζω. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στη Βρετανία οι γιατροί αρχίζουν και ξεκινάνε μια συζήτηση μήπως θα πρέπει να ρωτάνε τους νέους ανθρώπους στα ραντεβού τους τον εθισμό στα social media όπως κάνουμε το κάπνισμα. Δηλαδή σε ρωτάνε, καμιά φορά δεν πάτε σε γιατρό και σου λένε πίνετε και λες εσύ πίνω κάνα δύο ποτηράκια τη μέρα. Καπνίζετε και λες ξέρω ναι όχι αναλόγως. Τώρα λέει θα ρωτάνε και social media μπαίνετε. Είναι λέει εθισμός πλέον και προφανώς είναι εθισμός γιατί σας το έχω πει και άλλες φορές, δοκιμάστε μια μέρα να ζήσετε για... Όχι να ζήσετε. Να μείνετε τρεις ώρες χωρίς το κινητό. Τρεις ώρες. Έτσι δεν λέω παραπάνω. Μιλάμε για τον εθισμό των εθισμών. Θα φτάσετε σημείο να πηγαίνετε πώς είναι κάποιοι και λένε φίλε έχεις κάνα τσιγάρο. Επειδή μου τελειώσανε μήπως τσιγαράκι να τα ανιστώ τσιγαράκι. Πηγαίνει στον Άγγλε, φίλε έχεις κάνα κινητό να μπω λίγο να δω λιγάκι Instagram γιατί μου το πήρε η δικιά μου, το κλείδωσε. Φίλε, φέρε λίγο να μπω λιγάκι να κάνω ένα like γιατί μου λείπει αυτή την ώρα. Δεν μπορώ φίλε, έχω ταγκλάρι. Είναι ο εθισμός. Δοκιμάστε το, πείτε σήμερα τρεις ώρες δεν θα το αγγίξω. Ή ρε παιδί μου, για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, ουσιαστικό, που δεν είναι. Έχετε το κινητό γιατί μπορεί να σας πάρει κάποιος άνθρωπος να σας χρειαστεί, αλλά βγάλτε το ίντερνετ για λίγο. Βγάλετε λίγο το ίντερνετ για τρεις ώρες και δοκιμάστε. Θα πηγαίνει το χέρι μόνο του, έτσι σαν πώς ήταν το χέρι της οικογένειας Άνταμς που περπατούσε. Κάπως έτσι θα πηγαίνει το χέρι μόνο του. Ο Γιάννης λέει: η αριστερά ποτέ δεν συμπάθησε τα δίψηφα σύμφωνα. Γιατί λέει: έβαλε το Ελλάς όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης προφανώς αυτό εννοεί. Για το Γιάννη με ένα νι. Αφού ήταν εσύ σαν το Ελλάς του Βελουχιώτη, λέμε.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Οι εισπράξεις ΦΠΑ στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα που διαμορφώθηκε στα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ για το 2026, οι συνολικές οφειλές έφτασαν στα 51,786 δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Γιάννη Στουρνάρα που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγούμενος στον επαναδιορισμό του ΝΗΝ Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Διαθέσιμος είναι πλέον στους πολίτες ο οδηγός «Τεχνητή νοημοσύνη για όλους», που εξηγεί πώς οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία AI στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση. Άνοδο της τουριστικής κίνησης κατά 28,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
5: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Πώς είστε, τι μου κάνετε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, πιο ζεστή μέρα από χθες. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη βεβαίως, γιατί στην Ευρώπη γίνεται της κακομοίρας, παιδιά. Στην Αγγλία, λέει, είχαν και πυρκαγιές. Στη Σκωτία κιόλας, όχι στην Αγγλία, πιο βόρεια. Στη Σκωτία είχαν πυρκαγιά μέσα στη όλη αυτή την ιστορία που επικρατεί με τον ευρωπαϊκό καύσωνα, που είχαν και νεκρούς. Νομίζω στη Γαλλία είχαν νεκρούς από την ζέστη. Στη Βρετανία πάντως έφτασε στους 34,8 βαθμούς Κελσίου. Κάπου ξεπέρασε και έφτασε και τους 35, λέει, χθες την Τρίτη. Φωτιές, όλοι έχουν τρελαθεί, βγαίνουν έξω. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε μήπως, λέει, πρέπει να μην πάμε στη δουλειά. Στη Γαλλία αυτό που συμβαίνει, λέει, άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Εκεί είχαμε τους νεκρούς όντως, νομίζω δύο άτομα. Μάλιστα η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε αθλητική εκδήλωση κοντά στη Λιόν. Ευτυχώς που το Μουντιάλ γίνεται στην Αμερική. Δεν ξέρω και εκεί βέβαια τι καιρό θα έχουμε τον Ιούνιο. Καλημέρα στην Ανθή. Καλημέρα Κοτσαρίκο. Γίνεται χαμός από κίνηση, λέει. Φαντάζομαι, λέει εδώ ένας άλλος, θέλει μήνυμα, λέει. Φαντάζομαι το Χιλάκι, τον Εμίλιο Χιλάκι, να ψωνίζει το παντελόνι και εσύ να τον σχολιάζει στο Shopping Star. Τώρα είμαι στο κάτι ψήνεται όμως. Οπότε πρέπει να φάει. Ο Τσίπρας, λέει εδώ Δημήτρης, ο Τσίπρας έχει ταβάνει το ποσοστό που πήρε το 23. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει οριστικά. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν είδαμε και πολύ κόσμο από τους Σιριζέους, αλλά αυτοί περιμένουν τώρα το. Νομίζω έχουν συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής. Οπότε περιμένουν να αποχωρήσουν ομαδικά όσοι είναι, να αποχωρήσουν μετά από αυτό. Το μόνο έτσι πρωτοκλασάτο τέλεχος που υπήρχε ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα. Είδαμε και άλλες μορφές του ΣΥΡΙΖΑ παλιές, όπως τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γαβρόγλου. Αυτόν τον θυμάστε, τον Έλληνα σωσία του Αϊνστάιν, που είχαν μπει οι φοιτητές μέσα στο γραφείο του καημένου και είχαν ανέβει πάνω στο γραφείο. Αλλά δώσε θάρρος στο χωριάτι, θα σε ανέβει στο κρεβάτι που λένε.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Δεν πρέπει να υπάρχει γυναίκα που να μην έχει ανεβάσει story με, το, με τη φάτσα της και αυτό το τραγούδι στο Instagram, δεν υπάρχει. Super girl, I'm a super girl. Βαγγέλη, για να μιλήσω με τον Τζίπρα παίρνω το 100, ρωτάει ένας. Ναι, και μετά βγαίνει Βατίδου και λέει πώς το παίρνουμε το 100, ποιο νούμερο είναι. Καλημέρα στην Ανθή, είπα στην Ανθή, καλημέρα Ανθή σου είπα. Μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε και στο Instagram, Β. Χαρισόπουλος. Η ώρα είναι 8:31 και όπως είπε και ο Κοτσαρίκος, η μασκότα αυτής της εκπομπής πλέον, έξω έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν, να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε αυτό, να δούμε τι γίνεται. Αλλά αυτό λέει Κοτσαρίκος, ισχύει, τι να διαψεύσουμε. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό. Τα πράγματα είναι δύσκολα από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι το Δαχτυλίδι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα, το γνωστό πρόβλημα αυτό το ύψιλον που κάνει, που ξεκινάει ο ένας δρόμος από Ανθούσα, ο άλλος από το Σταυρό, όχι το Σταυρό, την περιφερειακή Μητού, από εκεί αυτά όλα μαζεύονται και κάνουν μια τρελή κίνηση μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Τι έχω πάθει σήμερα, με έχει επηρεάσει ο Τσίπρας και εμένα. Ένα γιατρό, υπάρχει ένας γιατρός, γιατί ένας φίλος μας λιποθύμησε. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια, εμείς κάνουμε πλάκα τώρα. Ο άλλος είδε τον Τσίπρα και λιποθύμησε. Πού να βλέπε το Ρουβά δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε την Κηφισίας να είναι δύσκολη στην κάθοδο από το ΚΑΤ μέχρι την Αγίου Θωμά. Μετά έχετε ένα ωραίο διάστημα στο οποίο δεν έχει κίνηση από την Αγίου Θωμά στο Μαρούσι μέχρι την Καποδιστρίου και μετά ξεκινάει το Πατυρντή. Από την Καποδιστρίου μέχρι το Φάρο Ψυχικού στην κάθοδο, ξανακολλάει λίγο πιο κάτω μέχρι Πανόρμου, μετά ηρεμείται. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου. Μην την Καποδιστρίου, μην την πάρετε καθόλου για Κηφισίας. Αν θέλετε να πάτε από Νέα Ιωνία Κηφισίας, πάτε από Σπύρου Λούι. Το έχω πει και άλλες φορές, να ξέρετε, την καβάντζα αυτή. Μεσογείων στην κάθοδο κόκκινη μέχρι το Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι και αυτή μποτιλιαρισμένη. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης ακόμη να καθαρίσει μέχρι τον Καρέα και μετά. Η Παραλιακή με προβλήματα στην άνοδο και στην κάθοδο. Η κάθοδος ειδικά από τη Θησαίως μέχρι το Έδεμ έχει πρόβλημα. Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω είναι άστα να πάνε στο διάολο. Συγγνώμη για την έκφραση πρωί-πρωί. Η Βουλιαγμένη κολλάει στο ύψος του Αλίμου. Και η Λεωφόρος Αθηνών είναι τραγική σήμερα. Από τον Ελαιώνα μέχρι μετά τον Κηφισό για Αθήνα. Καλά, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, το ξέρετε, κάθε μέρα είναι μόνιμη κατάσταση. Είναι αυτό η απορία που λένε, γιατί λέμε ότι έχει κίνηση αφού δεν κινείται τίποτα. Εγώ δεν έχω Instagram, μου λέει εδώ ένας. Να βγάλεις. Γιατί. Για τα social που λέγαμε προηγουμένως για τον εθισμό. Να σας δώσω προσκλησάρες τώρα για μια φοβερή παράσταση. 5 διπλές για την Πέμπτη, για αύριο δηλαδή, 9 η ώρα στο θέατρο Ψηρή, για την φοβερή παράσταση Ο Ουρανός Κατακόκκινος στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη, με δραματουργία, σκηνοθεσία και ερμηνεία από την εκπληκτική Ρούλα Πατεράκη. Είναι αύριο η παράσταση στις 9 στο θέατρο Ψηρή, που είναι Σαχτούρη 4 στο Ψηρή. 5 διπλές σας περιμένουν, αρκεί να γράψετε στο mail που θα στείλετε στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη, ποια λέξη να γράψουμε, ψηρή και ονοματεπώνυμο, έτσι, Ψηρή Χαρισόπουλος ας πούμε. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
2: Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ένας εδώ γράφει. Κοιτάξτε, δεν σας πιάνω ποτέ όμως. Ενώ μου γράφετε όλοι, πες για τον Τζίπρα, πες για τον Τζίπρα. Λέει ο άλλος, μας έμπρεξες με τον Τζίπρα. Δεν ασχολείσαι καλύτερα με το ποια είναι πιο γκιουζέλ, λιόλιου, ζευγαρά ή Ελληνίδου? Ελληνίδου, ξεκάθαρα, ρε εσύ. Παιδιά, τώρα που είπε λιόλιου, νόμιζα ότι το είδα στον ύπνο μου, αλλά τελικά ισχύει, το τσέκαρα. Η λιόλιου είναι καλεσμένη του Χατζηνικολάου αύριο. Θα το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, η λιόλιου είναι καλεσμένη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τον Χατζηνικολάου, να πω κάτι, γιατί ο άνθρωπος προφανώς θέλει να κάνει θεματικότητα. Να σας υπενθυμίσω ότι είχε καλέσει κάποια στιγμή τον Light. Δηλαδή, εντάξει, έχει πέσει η επικαιρότητα και πιο χαμηλά, θέλω να πω. Γιατί σου λέει, εμείς να κάνουμε μια πολιτική εκπομπή, θα τη δει κανένας. Δηλαδή, αν δεν καλέσει τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη, δεν πρόκειται κανένας να κάτσει. Μην σου πω και πάλι και. Ποιον είχε πρόσφατα, μωρέ? Τον Τζίπρα δεν είχε πρόσφατα πριν από λίγους μήνες. Και δεν νομίζω ότι έκανε φοβερά νούμερα. Οπότε σου λέει, θα φέρω τη λιόλιου, μπας και μας δει και κανένας άνθρωπος. Αλλά είναι αμήχανο, ρε φίλε. Είναι πολύ αμήχανο. Γιατί, εντάξει, ο Χατζηνικολάου μπορεί να ακούει λιόλιου, δεν το αποκλείω. Δεν ξέρω και τι μπορεί να ακούει ο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, έτσι προς τον κόβο, δεν μπορώ να μαντέψω τι ακούει στον ελεύθερο χρόνο του. Αν έχει. Η λιόλιου δεν θα νιώθει ένα δέος? Ρε παιδί μου, να πάει, ξέρω εγώ, και εδώ καθόταν, ας πούμε, κάποτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ούτε καν ο Κυριάκος. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τώρα θα κάθεται η λιόλιου και θα έχει αυτό το. Ξέρω, έχει πλάκα όταν είναι αυτοί όλοι οι stars που στο χώρο τους νιώθουν μεγάλοι και τρανοί. Δεν λέω συγκεκριμένα για την κοπέλα, γιατί μπορεί να είναι και πολύ σεμνή και οτιδήποτε, αλλά θέλω να πω, παιδί μου, οι τραγουδιστές γενικώς στον χώρο τους νιώθουν βασιλιάδες. Ή Οικονομόπουλος, Αργυρός, όλοι αυτοί. Όταν πάνε σε αυτές τις σοβαρές εκπομπές, νιώθουν ένα έτσι κλασαμέντος. Είναι λίγο. Πρέπει να είμαι σοβαρός. Αυτό τους πιάνει μια υπερβολική σοβαρότητα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε Κατερίνα Λιόλιου, αύριο τα μεσάνυχτα, είναι και η ώρα που βγαίνει στα μπουζούκια, φαντάζομαι, θα τη δείτε στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 12 στον Αντένα. Αυτά. Εγώ εντωμεταξύ, για να δω Τσίπρα, χθες έπρεπε να μπω στο Earth News. Ήταν και αργά. Άφησε και στο τέλος. Α, δεν λέω για Τσίπρα, σας έπαιξα, ναι. Άφησε και στο τέλος το όνομα. Το άφησε για έκπληξη. Πολύ πετυχημένο, βέβαια, γιατί έπρεπε να περιμένεις να δεις όλο το αυτό. Σαν την Eurovision. Έπρεπε να δεις τα τραγούδια και μετά να δεις ποιος κερδίζει. Κατάλαβες. Αφιερωμένο στα αγόρια του καλοκαιριού.

0: Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν ήρθανε να μου θα φύγουνε τα Boys of Summer, περίμενε. Εδώ ξεκινάει το καλοκαίρι. Γεια σου ρε Χριστάρα από Τρίπολη. Καλημέρα στην Τρίπολη, έχει δροσιά εκεί τουλάχιστον ή καίγεστε και εκεί. Κάνα συντριβάνι να βουτήξουμε, όπως κάνουν, δείχνουν κάτι πλάνα συνέχεια που δείχνουν στο Σύνταγμα που βουτάνε μέσα, όταν δείχνουν καύσωνα. Ο Τραμπ πηγαίνει, λέει, στο γιατρό συνέχεια. Του κάνουν συνέχεια, λέει, τσεκ. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά τώρα βγήκε, λέει, όλα πήγανε καλά. Έχει και ένα αστείο όνομα ο γιατρός, λέει, Μπαρμπαρόσα, κάπως έτσι λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, λέει, κυκλοφορούν φήμες για τον Τραμπ. Είναι και μεγάλος άνθρωπος. Ο Τραμπ δεν μας νοιάζει, βέβαια. Γιατί άμα πάθει τίποτα ο Τραμπ, θα αναλάβει ο J.D. Vance. Ο οποίος μπορεί να είναι και καλύτερος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και χειρότερος. Με αυτούς δεν ξέρεις ποτέ, παιδιά. Εκεί είναι όλα είναι ένα έκπληξη, το γνωστό αυγό έκπληξη. Μια που λέμε για γιατρούς, έχει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον ρεπορτάζ το News 24/7. Είναι μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που λέει στα ποια νησιά υπάρχουν ελλείψεις. Για να ξέρετε, αν κλείσετε διακοπές από τώρα να πάτε σε κάποιο νησί, να ξέρετε τι γιατρούς έχει και τι δεν έχει. Και αυτό είναι και πολύ χρήσιμο για υποχόνδριους όπως εγώ. Δηλαδή, εγώ όταν πηγαίνω διακοπές, λέω κιόλας εκεί, το κέντρο υγείας τι είναι, καλό. Και έχει συγκλονιστικά στοιχεία μέσα, ας πούμε, ότι στην ΚΟ, που η ΚΟΣ δεν είναι ένα μικρό νησί, δεν είναι, ρε παιδί μου, Σέριφος, που και η Σέριφος βουλιάζει το καλοκαίρι, αλλά είναι η ΚΟΣ, είναι ένα μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων. Λέω ότι στο νοσοκομείο δεν υπηρετεί κανένας παθολόγος. Δεν είναι φοβερό? Ότι δεν υπηρετεί παθολόγος, μόνιμος εννοούν. Η παθολογική κλινική καλύπτεται από ένα γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι, και γενικούς γιατρούς. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην ΚΟ, εντωμεταξύ, που πάνε οι άλλοι και πίνουν τα ντερά τους και μπορεί να πάθεις και τίποτα. Οι τουρίστες εννοώ. Και άλλα πολλά έτσι. Πολλές ελλείψεις, εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε, κάπου διάβασα ότι δεν έχει ουρολόγο, νομίζω. Στη Λίμνο. Στη Λίμνο, λέει, δεν υπηρετεί κανένας ουρολόγος, γαστρεντερολόγος και αναισθησιολόγος. Υπηρετεί ένας γενικός γιατρός, δύο χειρουργοί με μπλοκάκι και ένας ορθοπαιδικός. Πάλι καλά που έχει ορθοπαιδικό. Δηλαδή, άμα πάθεις ουρολίμωξη στη Λίμνο το καλοκαίρι, χτύπα ξύλο, τι γίνεται? Επαναλαμβάνουν, μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, πολύ χρήσιμη και πολύ σωστό timing που τη βγάζει. Αλλά και τι να κάνεις τώρα, θες να πας στη Λίμνο, δεν θα πας επειδή δεν έχει ουρολόγο? Θα ξέρεις από πριν τι θα πιέσει, τι θα φας? Ειδικά, ξέρω εγώ. Δεν σπάω τώρα, μην τα πολύ μελετάμε αυτά. Καλό είναι να έχετε ένα βαλιτσάκι πρωτοβοηθειών και ένα τηλέφωνο πρωτοβοηθειών μαζί. Δεν έχουμε, λέει, η Μαρία λέει, θα γελάσουμε πολύ με όλους αυτούς που θα φάνε πόρτα από τον Αλέξη. Αλλάζουν όλα. Α, η Μαρία είναι τσιπρικιά. Α, τώρα μας έστειλες μήνυμα 8:52. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση. Κράζαν οι άλλοι, βρίζανε, κοροϊδεύανε. Δεν βγήκες να υποστηρίξεις τον Αλέξη. Ο Χρήστος λέει, στην Τρίπολη έχει μια ζέστα, όχι τίποτα ιδιαίτερο, και δεν έχουμε ούτε θάλασσα, αλλά ούτε πισίνα εδώ. 5 χρόνια κλειστή λόγω ανακαίνησης. Η πισίνα στην Τρίπολη. 5 χρόνια κλειστή. Τι ανακαίνιση είναι αυτή, ρε Χρήστο? Τι βάζετε, ρε Χρήστο, στην πισίνα στην Τρίπολη και είναι 5 χρόνια κλειστή για ανακαίνιση? Πρέπει να γίνει πισινάρα εκεί.
1: Με την καλή έννοια, συμπάθειο.
0: What's up, Four Non Blondes?

0: Είστε πολύ, τι να το πω, ιδιαίτεροι. Εδώ άλλος θέλει να του κάνω, λέει, κάνε, λέει, ψινάκι με άδωνη.
1: Έλα, μωρή, λέει, γιατί θα κάνεις στα νοσοκομεία. Μένας έχει τελειώσει, να πούμε, εδώ πέρα.
2: Ακούστε, κύριε Ψινάκη. Καταλαβαίνω αυτό το ύφος που έχετε σε άλλους. Θα ήθελα να έχετε ένα απόλυτο σεβασμό, γιατί είμαι υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Μου τι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μωρή, και εγώ δήμαρχος ήμουνα. Μην κάνεις έτσι τώρα και σταμάτα. Και πες να κάνεις εδώ πέρα, δεν έχουν ουρολόγο. Θα πάνε να πούμε στη. Θα πάνε. Συγγνώμη, του τσιγάρο. Τσιγαρόβικα. Πες, παθαίνω τσιγαρόβικα. Θέλω να πάω να με δει ένα πνευμονολόγο. Πού θα πάω.
2: Κύριε Ψινάκη, εγώ σε λέγα, κόψτε το κάπνισμα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, το θέλατε, σας τα ήθελα πισινό σας. Λοιπόν, κάνουμε ένα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Όλος περιέργος, μην πάτε πουθενά, διότι όλος περιέργος, η άλλη είναι χειρότερη.
3: Διαφημίσεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονή. Κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect.

0: ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92. What is

0: Ύμνος των 90s, Hadaway, What is Love. Καλημέρα, καλημέρα. Σας τρόμαξα. Sorry, βγήκα λίγο απότομα. Τι να κάνω, και εγώ παραγωγός ξύπνιος από τις 6 ώρα είμαι. Μέσα ξύπνιος από τις 6 στην τζίτα. Δεν έχετε κι εσείς ένα συνάδελφο ο οποίος δεν μπορεί? Α, κάτσε, αυτό είναι, είναι στήλη αυτό, βεβαίως, ναι.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος άμα δεν έχει πιει καφέ έχει πρόβλημα μεγάλο, δεν μπορεί να μιλήσει, να λειτουργήσει. Αυτό το θέμα είναι ότι το έχει σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι

0: Λοιπόν, του λες, Γιώργο, μιλάς, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Βγήκες έξω χθες, είχες κάποιο, έχεις hangover. Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν έχω πιει καφέ, δεν σε πω καλό, μην μιλάς καθόλου. Συγγνώμη που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχεις πιει καφέ. Να πας τον καφέ, να πας τον καφέ σου, να τον πιεις στο σπίτι σου. Έχεις εσπρεσιέρα, να το φτιάξεις, να τον πιεις. Άντε μην πω τώρα τίποτα πρωί, να τον πιεις και να έρθεις. Όχι να τον πίνουμε εμείς εξαιτία σου. Είναι εκεί πέρα. Α, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Σιγά μου δεν έχει πιει καφέ. Ο μπέμπι δεν έχει πιει το γάλα του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ενήλικα άνθρωπο δεν έχει πιει καφέ. Να πιει. Να πιει από το βράδυ. Να μην κοιμηθεί καθόλου. Να έρθει στη δουλειά έτσι κατευθείαν. Να πούμε τσιτωμένο. Άκου εκεί δεν έχει πιει καφέ. Συγγνώμη. Πολλοί καφέ δεν κάνει, λένε οι γιατροί πάντως. Πάρα πολύ καφέ, δεν σε τίποτα. Ήρθε η ώρα μας να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Μετά από όλο αυτό το παραλήρημα. Στην Αττική έχουμε αίθριο καιρό. Στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως και 5. Και τώρα θα κάνω μια παύση για να σας πω ότι εγώ βλέπω εδώ απέναντι ότι οι τέντες που είναι στην απέναντι πολυκατοικία κουνιούνται εδώ και πολλή ώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή φυσάει πολύ έξω. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Από τη μία είναι καλό που φυσάει, από την άλλη είναι κακό γιατί έχει ζέστη και όταν έχει ζέστη και άνεμο, ξέρετε τι φοβόμαστε όλοι. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 βέβαια στον Galaxy 92. Σήμερα γίνεται χαμός από μηνύματα και με συγχωρείτε, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω μια καλημέρα που προσπαθώ να την πω εδώ και ώρα στην Έλενα που μας ακούει μαζί με τον συνάδελφό της, τον Θοδωρή, στο μουσικό σχολείο Κατερίνης. Πολλά φιλιά. Στη γενέτειρα των προγόνων μου, στην οικία των προγόνων μου, την Πιερία. Εδώ λέει ένας, αυτό το τραγούδι το άκουγα στην Καλαμαριά στο Μέλι Μελό και είχα ένα Nissan Sunny Air Condition. Όλες τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος προφανώς είναι μια ανάμνηση παλιά, ένα κίτρινο γράμμα στο σιτάρι και εγώ έτσι έχω κάτι τέτοια παρελθοντικά. Λέω, ήμουν στον τάδε δρόμο. Να, ας πούμε, όταν τα ακούω αυτό, λέω, ήμουνα στην Άξο. Στο Island, 3:30, πίναμε μπύρα για να σβήσουμε τα προηγούμενα και ήταν όλοι χάλια, ψάχανε να βρούνε κάποια να φύγουν και κάποιον αντιστοίχως. Πάμε!

0: She's a man eater. Δεν ξέρω αν έβγαινε αυτό το τραγούδι στη σημερινή εποχή που είναι πολιτικός ορθή να βγάλει ένα τραγούδι man eater. Από τους Daryl Hall και John Oates, το φοβερό αυτό δίδυμο. Λέει ο Γιώργος, λέει, άμα χρειαστεί να βγάλει ο Αλέξης κάποια ανακοίνωση για να κριτικάρει την Ελλάς, θέλω να δω πώς τα κάνει. Η Ανθή, λέει, με τη Μελίσσα έφερε, τη θυμάμαι να κλαίω γιατί είχα χωρίσει, λέει, με το Μίτσο. Ο Παναγιώτης λέει να κάνουμε μια εκπομπή με αφιερώσεις. Μα κάνουμε αφιερώσεις εδώ, δεν κρυφτήκαμε ποτέ, δεν το σταματήσαμε ποτέ τις αφιερώσεις. Μια μεγάλη καλημέρα στη Λίλα που λέει: Βαγγέλη, λέει στο διάλογο Ψινάκι και Άδωνη, άφησα τιμόνι και χειροκροτούσα. Μωρή, μην αφήνει το τιμόνι, δεν γίνει κανένα τύχημα στον δρόμο. Σε παρακαλώ πολύ, δεν τρελάνουν εμένα μετά. Άντε, μπράβο. Παιδιά, πώς μιλάει ο Ψινάκης και δεν βήχει ταυτόχρονα. Παναγία μου. Αχ, πρέπει να πάω στον πνευμονολόγο πάλι. Εκεί που έχει έλλειψη στο νοσοκομείο που λέγαμε προηγουμένως. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά να σωθούμε, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε με. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Τύχει κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε το δικό μας, να κάνουμε δικό μας, συγγνώμη, ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης, δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αν νομίζετε ότι ο Άδωνης είναι ο Υπουργός Υγείας, ο Σταρ, πού να δείτε τι κάνει ο Ρόμπερτ Κένετζι Τζούνιορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο οποίος παίζει με τα φίδια κανονικά. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι, είπα, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, συγγνώμη. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι αυτός ο περίεργος υπουργός υγείας που έχει ο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει μια σοβαρή κατάσταση, σοβαρό πρόβλημα, το οποίο λέγεται σπασμωδική δυσφωνία. Είναι νευρολογικό και δεν μπορεί να μιλήσει κανονικά, του κόβεται η φωνή. Και αυτός λοιπόν, πέρα από τις πολύ έτσι αμφιλεγόμενες απόψεις περί εμβολίων, περί διατροφής και τα λοιπά, έχει ένα βίντεο τώρα που κυκλοφορεί, ο οποίος παίζει με δύο φίδια. Δύο νερόφιδα, είναι κάτι φιδάκια έτσι μικρά, εντάξει, προφανώς. Πού είναι εκείνος ο Σεραίος με το τσεκούρι που έλεγε «Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι». Δεν το υιοθετούμε αυτό, γιατί θα μας την πέσουν οι φιλόζωοι. Όπως το την είχαν πέσει τότε, θυμάστε. Παίρνω το τσεκούρι, παίρνω τον μπαλτά, μου λέει η γυναίκα μου είναι μες στην κουζίνα. Πηγαίνω, το κυνηγάω από πίσω. Κάπως έτσι ήταν και αυτός ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αλλά χωρίς το τσεκούρι. Με το χέρι, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε αυτό. Ο άνθρωπος είναι ζογκλέρ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρες. Έχουμε Bon Jovi, London Beat, Huey Lewis and the News, Daft Punk, μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
6: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Galaxy 92.

0: All Night to Get Lucky από τους Daft Punk στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Είναι 9:30, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Το έλεγα να το συνηθίσω κι εγώ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι από Δευτέρα θα έχουμε καλοκαίρι. Έχετε και τριήμερο. Ελπίζω να κανονίσατε κάπου να πάτε και να μην δουλεύετε όπως κάποιοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Το κάποιοι δεν το είπα περιφρονητικά, το είπα με υπονοούμενο. Λοιπόν, εγώ δεν θα είμαι εδώ πάντως στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, στο Κηφισό έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από την Αττική Οδό μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε Φιλαδέλφια. Μετά κάπως ηρεμεί το πράγμα. Η Αττική Οδός με μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε πρόβλημα από την Ανθούσα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείο αρχίζει και ηρεμεί, η Κηφισίας όχι, ειδικά στο κομμάτι μεταξύ Κολεγίου και Σίδερα Χαλανδρίου, μεταξύ Σιδέρων, κάνει το πούμε αυτό. Μέχρι τα Σίδερα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η άνοδος έχει και άλλα προβλήματα. Από το Φάρο Ψυχικού μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως έχει μποτιλιάρισμα. Η κάθοδος έχει από το Γυροκομείο μέχρι να φτάσετε στην Πανόρμου. Η Μεσογείο επίσης κολλάει στη συμβολή με Κατεχάκη, μια που δεν σας το είπα πριν. Περιφερειακά να πάμε λίγο. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης έχει αρχίσει και ηρεμεί. Στον Καρέα θα κολλήσετε όμως εκεί στην άνοδο και όχι στην κάθοδο. Η Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη στο ρεύμα προς Αθήνα έχει μποτιλιάρισμα. Και μεγάλο πρόβλημα στον Πειραιά αυτή την ώρα έχουμε. Ειδικά μετά στην Ποσειδόνος, μετά τη συμβολή με το ποτάμι, μέχρι να φτάσετε Πειραιά θα ταλαιπωρηθείτε. Έχει μια μεγάλη ουρά μέχρι να φτάσετε στο κέντρο του Πειραιά. Μπορείτε να το αποφύγετε, κάντε το. Γιατί εκεί υπάρχουν και ελάχιστες καβάντζες. Η Παραλιακή με ένα πρόβλημα στο Πέταλο εκεί μετά τον Νιάρχο, όχι κάτι το ιδιαίτερο, με πολλή κίνηση και η Αμφιθέας. Αυτή είναι η τελευταία ματιά που ρίχνουμε στην κίνηση εδώ στον Galaxy 92 στη δικιά μου κομπινό. Ανθή μου, σε ευχαριστώ για την πρόταση και το λες και με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο. Να σας πούμε όλους καλημέρα και να σας... να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και πολύ ωραίο Instagram. Πολύ ωραίο Instagram. Σαν είπα, έχουμε και πολύ ωραίο παστίτσιο. Να σας... έχουμε και πάρα πολύ ωραίο Instagram. Το βγάλαμε σήμερα, το φτιάξαμε. Είναι, λοιπόν, το Instagram του Galaxy είναι Galaxy92FM. Να μας κάνετε follow εκεί και να μας λέτε, να μας κάνετε like, να δείτε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε, να δείτε όλους τους διαγωνισμούς. Η συμβουλή του Γιάννη Ντετοκούμπο λέει για να γίνει κάποιος πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά, είμαι σκληρός καρ. Όλα αυτά τώρα είναι βέβαια μια σύμπτυξη αυτών που είπε. Ουσιαστικά η ερώτηση είναι, μάλλον η απάντηση είναι, πώς να γίνει κάποιος πλούσιος ενώ είναι παίκτης του μπάσκετ. Γιατί δεν γίνεται, δεν κολλάει έλλειος η απάντηση του τότε το κούμπο. Λέει, όταν του ζήτησα να δώσει συμβουλή για τους νέους, στους νέους, ο Έλληνα superstar του NBA είπε: να είσαι σίγουρος, λέει, ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Ποιος δικηγόρος, ποιος ατζέντης, ρε φίλε, αυτή είναι η συμβουλή που έχει να δώσει στους νέους? Ποιος νέος έχει δικηγόρο, ατζέντη και οικονομικό σύμβουλο? Προφανώς μιλάει για τους νέους παίκτες. Παρατήρησε ότι το 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους πτωχεύουν, γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Τα τρώνε δηλαδή στο show off, στην επίδειξη. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Και είπε μάλιστα ότι ακόμη δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος. Διακρίνω μια απληστία. Εντάξει, τώρα πάρε τη σκούφια σου και βάραμε. Θέλω να πω και εμείς, αν είμαστε στη θέση του, δεν μπορούμε να θέλαμε να γίνουμε δισεκατομμυριούχοι. Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότητα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ. Έχει στόχους ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και βέβαια, ξέρετε, αυτοί που γίνονται δισεκατομμυριούχοι και θέλουν να γίνουν ζάμπλουτοι είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει πολύ δύσκολα στην αρχή. Και ο Γιάννης πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί πούλαγε παράνομα CD στην Κυψέλη για να μπορέσει να ζήσει στην οικογένειά του. Οπότε γι' αυτό και τώρα του είχε ανοίξει όρεξη και δεν κλείνει με τίποτα. Βαγγέλη, που πάτε τριήμερο? Έλατε. Καλή ερώτηση. Γεια σου, Άγγελε. Μηνύματα στο Live 24. Και μείνετε εδώ γιατί έχουμε Αναστέιζια και Χιούι Λιούις και Σαντάνα και Bon Jovi.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
12: Ακούτε λοιπόν Galaxy, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τιβαίος. Ο τραγουδιστής έκανε μία δήλωση πολύ έτσι συγκινητική, ότι συγκινητική και... συγκινητική, θα το αφήσω εκεί. Ότι κάποτε είχε ζήσει, λέει, 10 μέρες με χαλβά. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο αυτό, αλλά ο άνθρωπος ήταν φοιτητής στην Ιταλία και δεν είχε να φάει. Επιστρέφω, λέει, από την Ελλάδα μέσα σε μια παγωνιά, λέει. Ευτυχώς εκεί στην Πολώνια είχαμε φυσικό αέριο, οπότε τα κοινόχρηστα ήταν πολύ πιο χαμηλά για να πληρώσω. Τουλάχιστον είχα ζέστη, λέει, και είχαν και κάποια μπλόκο οι τράπεζες. Δεν μπορούσα, δεν είχα ξεκινήσει. Ήταν το 15. Όχι, υποκλείεται. 15 ήταν φοιτητής. Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να δουλεύω, λέει, την περίοδο εκείνη, και δεν μπορούσαν και οι δικοί μου να μου στείλουν κάποια χρήματα. Οπότε ψάχνω τα ντουλάπια, ψάχνω τα πάντα να δω τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι φοιτητές στο σπίτι. Και βρίσκω λοιπόν, λέει, μια νταμιτζάνα λάδι, βρίσκω ζάχαρη, νερό υπάρχει από τη βρύση και έψαξα όλα τα παλτά και τα μπουφάν και από ό,τι ψηλά βρήκα πήγα και αγόρασα σιμιγδάλι. Και έζησα για μια εβδομάδα, 10 μέρες με χαλβά. Πήγα και πήρα και κανέλα. 10 μέρες με χαλβά, μπορείς να ζήσεις? Δύσκολο, σαν challenge, σαν να είσαι στο survivor, μόνο έτσι. Που και εκεί ο χαλβάς θα ήταν, πώς το λένε, έπαθλο. Ο Χρήστος Τιβαίος, βέβαια. Τώρα επανέρχεται στο φαγητό, το οποίο τον είχε κάψει παλιότερα σε δήλωσή του. Το 2016 νομίζω ήταν. Είχε δηλώσει ότι μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να ζήσει με παξιμάδια και ελιές. Λέει, μάλιστα, είχε, αυτό που παρεξηγήθηκε ήταν ότι είχε μιλήσει για τη δική του οικογένεια. Είχε πει ότι έχω πενταμελή οικογένεια και με 15 ευρώ μπορούμε να ζήσουμε και οι 5. Σας υπενθυμίζω ότι η δήλωση αυτή είχε γίνει το 2016, δηλαδή ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα, το κλείσιμο των τραπεζών κτλ. Και λέει, τι πρέπει να φάω, λέει, 10 μπριζόλες και μπιφτέκια για να ζήσω? Είχε κάνει αυτή τη δήλωση σε ραδιοφωνική εκπομπή, είχαν πέσει να τον φάνε, είχε γίνει χαμός τότε, τρελό κάνσελ, και μετά αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Είναι δηλώσεις που στην Ελλάδα απαγορεύεται να τις κάνεις. Δηλαδή, έτσι και πεις στην Ελλάδα ότι δεν χρειάζεται να φας και μπριζόλες για να ζήσει, είναι ακούγεσαι σαν την Μαρία Ντουανέτα. Οπότε αυτό είναι τσενό, είναι κανσελιά τρελή. Αλλά τώρα μίλησε για το δικό του, ας πούμε, μαρτύριο. Και η αλήθεια είναι ότι μου θύμισε και τα δικά μου χρόνια στην Αθήνα, όταν πρώτο ήρθα εδώ, να πω και εγώ τη δική μου, να κάνω και εγώ μια έτσι. Να πω μια ανάμνηση, να κάνω μια αναδρομή, ότι όταν είχα έρθει στην Αθήνα και ξεκινούσα τότε με ελάχιστα λεφτά, έτρωγα κάθε μέρα κονσέρβες, κόντεψα να πάθω σκορβούτο. Αλλά είχα ποικιλία όμως, γιατί ήθελα να έχω, ξέρεις, να έχω την ψευδέστηση ότι τρώγα διαφορετικό. Τη μία ήταν κονσέρβα κοτόπουλο, την άλλη ήταν κονσέρβα ζαμπόν, την άλλη ήταν κονσέρβα τόνος. Κάποιος έπρεπε να μου πει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να φας φτηνά. Όταν ξεκινάς τη ζωή σου μόνος, όταν φεύγεις από το σπίτι και μένεις μόνος για πρώτη φορά, κάνεις πολλές βλακίες. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο, διότι μαθαίνεις από αυτό. Και αυτό επίσης, άμα το πεις τώρα σε κάποιον, μπορεί να φας cancel, να πεις ότι ένα νέο παιδί, όταν ξεκινάει τη ζωή του, πρέπει να δυσκολευτεί. Αυτό απαγορεύεται να το λες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι όλα εύκολα από την αρχή. Ειδικά τώρα με την Gen Z, καλά. Άμα τους πεις για δυσκολίες, εγώ παρετούμε, δεν ζηπέ.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Πάλι αύριο εδώ στις 6, αχάραγα. Αχάραγα, εντάξει, το έχεις σιγά, δεν σε φέρνουμε και από τις 3. Στον Galaxy ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Να περάσετε μια πολύ ωραία, μια υπέροχη, σας εύχομαι, Τετάρτη, γιατί όχι. Χωρίς άγχος, με πολλά χαμόγελα. Και αυτό που λένε πολλοί, που λένε χωρίς τοξικούς ανθρώπους. Δεν μπορεί την τοξικότητα. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου που πάντα έχει μια πολύ ωραία έμπνευση κάθε μέρα, η έμπνευση ημέρας, και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Τα λέμε αύριο, πολλά φιλιά, να είστε, να είστε πάντα καλά. Αποφώνησε άνθρωπε, επιτέλους δηλαδή. Σταμάτα να μιλάς. Γεια σας!
1: Galaxy 92. Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Στην εποχή μας, οι μισοί γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο. Κάτι που όχι μόνο πονάει το ζευγάρι που χωρίζει, αλλά έχει και ιδιαίτερα μεγάλες επιπτώσεις στα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να κρατήσετε την οικογένειά σας και να μην χωρίσετε, κάντε το. Αν όμως έχετε φτάσει σε ένα σημείο που η δυστυχία που ζείτε είναι μεγαλύτερη από την οδύνη ενός διαζυγίου, σας προτείνω να σκεφτείτε τα εξής. Νούμερο 1. Η ψυχική σας υγεία και χαρά δεν είναι πολυτέλειες. Είναι απόλυτα δικαιώματά σας και βασικά κριτήρια για να κάνετε το επόμενο βήμα. Νούμερο 2. Το να βάλετε σε προτεραιότητα τον εαυτό σας και την ευημερία σας δεν σας κάνει κακό άνθρωπο ή κακό γονέα. Αντίθετα, σας κάνει σωστό πρότυπο για τα παιδιά σας που θέλουν να σας βλέπουν ευτυχισμένους. Νούμερο 3. Η ζωή σας είναι αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Έχετε το δικαίωμα να αποφασίζετε χωρίς να χρειάζεστε την έγκριση των άλλων. Νούμερο 4. Είναι πολύ πιο δυνηρό να χάσετε τον εαυτό σας παρά κάποιον που δεν ήταν κατάλληλος για σας. Και νούμερο 5. Η ζωή δεν σταματάει με ένα χωρισμό. Πολλές φορές εκεί ακριβώς ξεκινάει. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις.
6: Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν

0: 92 FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Και δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί μας και τη Natural Factors, τα συμπληρώματα διατροφής από τον Καναδά, που επιτέλους ήρθαν και στην Ελλάδα, ίσως τα κορυφαία συμπληρώματα διατροφής για εσένα. Ειδικά ένα καταπληκτικό προϊόν που δυσκολεύεσαι να βηματίσεις τα σκαλιά του σπιτιού σου ή να περπατήσεις άνετα, η ευληγησία σου έχει προβλήματα, λιγότερος πόνος, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Οστεομούβ από τη Natural Factors τα βρίσκουμε στα φαρμακεία όλης της επικράτειας. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στον Galaxy 92 και πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Galaxy 92.
12: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Okay.
4: Πάρ' το, απλά πάρ' το, απλά πάρ' το.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Απλά,
3: τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Και να θυμίσω ότι σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο. Μαζί μας είναι το συμπλήρωμα διατροφής Osteomove από την Natural Factors. 100% φυσική κάψουλα, παιδιά, που βοηθάει σε εσένα που ζορίζεσαι να ανέβεις στα σκαλιά της πολυκατοικίας, για εσένα που δυσκολεύεσαι να περπατήσεις, δυσκολεύεσαι να σκύψεις, οι αρθρώσεις σου δεν έχουν τόση ευληγησία και πονάς. Λοιπόν, μία κάψουλα κάθε μέρα, 100% φυτική. Osteomove από την Natural Factors, στην κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, επιτέλους ήρθαν και στην Ελλάδα, σε όλα τα φαρμακεία της επικράτειας. Ζητήστε Osteomove από την Natural Factors και θα δείτε όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Είστε πολύ, τι να το πω, ιδιαίτεροι. Εδώ άλλος θέλει να του κάνω, λέει, κάνε, λέει, ψινάκι με Άδωνη.
9: Έλα μου, λέει, γιατί θα κάνεις στα νοσοκομεία. Μένας έχει τελειώσει, να πούμε, εδώ πέρα.
10: Ακούστε, κύριε Ψινάκη. Καταλαβαίνω αυτό το ύφος που έχετε, σάλωστα. Δεν θέλω να σε πω, έχετε ένα απόλυτο σεβασμό, γιατί είμαι υπουργός και άσε την πρόεδρο της κυβέρνησης.
9: Μου τι αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, μόνο και εγώ δήμαρχος ήμουνα. Μην κάνεις έτσι τώρα και σταμάτα. Και πες να κάνεις εδώ πέρα, δεν έχουν ουρολόγο. Θα πάνε να πούμε στη. Θα πάνε. Συγγνώμη, του τσιγάρο, τσιγαρόβικα. Τσιγαρόβικα. Πες, παθαίνω τσιγαρόβικα. Θέλω να πάω να με δει ένα πνευμονολόγο. Πού θα πάω.
10: Και ψινάγει, εγώ σε λέγα, κόψε το κάπνισμα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και ξεκινάει η εκπομπή μας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μεσημέρι, χωρίς Galaxy 92, είναι σε καφές χωρίς καφεΐνη. Κάτι λείπει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
5: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
4: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram, στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Είναι αξιόπιστος.
8: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, παρά μα έχω δει να πει. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamouk επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Απλά
10: τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Barnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο, θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
4: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος άμα δεν έχει πιει καφέ έχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν μπορεί να μιλήσει, να λειτουργήσει. Αυτό το θέμα είναι ότι το έχει σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι τύπο του λες Γιώργο, μιλάς, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Βγήκες έξω χθες, είχες κάποιο, έχεις hangover? Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν έχω πιει καφέ, δεν σε παρακαλώ, μην μιλάς καθόλου. Μην μιλάς καθόλου. Συγγνώμη που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχεις πιει καφέ. Να πας τον καφέ, να πας τον καφέ σου, να τον πιεις στο σπίτι σου. Έχεις εσπρεσιέρα, το φτιάξεις, να τον πιεις.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Joker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92. Να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
9: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: Αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Είναι αξιόπιστο.
5: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello. How from here morning morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντ, πάρα μας έχω δει. Τι.
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

That was just a dream. Νομίζω λέει ότι σε είδα να χαμογελάς. Νομίζω ότι σε είδα να κλαις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Νομίζω είναι πλέον η καλύτερη εποχή. Είναι κάτι που σε είδα να κλαις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Νομίζω είναι πλέον η καλύτερη.

Πιστεύω ότι αυτό που κάνανε με τον κάθετο, γυρίσανε 90 μέρες το διαβήτη, γιατί εγώ έτσι το καταλαβαίνω, θα δώσει τέτοια τροφή στους συνωμοσιολόγους που μόνο από αυτό θα γίνει διάσημος χωρίς να πληρώσει φράγκο, δηλαδή θα γίνει διάσημο το κόμμα, γιατί ο ίδιος έχει κάνει και πρωθυπουργός είναι. Αυτό που γυρίσανε, γιατί άμα το γυρίσεις κάθετα είναι σαν διαβήτη αυτό το πράγμα και θα αρχίσουν τώρα οι μασόνοι το ένα το άλλο. Μέχρι τις 5 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92. Καλό μεσημέρι, προσοχή στο δρόμο, καλή διασκέδαση. Τετάρτη 27 του μηνός, στα μέσα της εβδομάδας, οπότε με το βλέμμα στο τέλος της εβδομάδας και αρκετά καλή θερμοκρασία.

0: Ό,τι βλέπω αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή σήμερα δεν πήγα, δεν φτάσαμε με 30, πήγαμε μέχρι 28. Αύριο 29. Σύμφωνα με τις προβλέψεις πάντα έτσι, την Παρασκευή 28 και αραιές νεφώσεις. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιόλουστο 29-29. Ωραία για θάλασσα. Και τη Δευτέρα 30. Πάλι τελείως ηλιόλουστη ημέρα. Την Τρίτη 30 με αραιές νεφώσεις. Εν τω μεταξύ είμαστε στις τελευταίες μέρες του Μαΐου. Την Δευτέρα λέμε και καλό μήνα. Μπαίνει ο Ιούνιος, μπαίνει τυπικά ημερολογιακά το καλοκαίρι.
1: Διαφημίσεις. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Απλά
4: τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: αγαπημένη Αναστέσια. Έχουμε κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της εκπομπής που σήμερα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 διαγωνισμό. Οπότε μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM και βλέπετε περί τίνος πρόκειται. Έτσι, άμα βιάζεστε, να μάθετε δηλαδή. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα, άμα θέλετε, Galaxy92FM Official και στο Facebook, 2-10-99-59-970, θέλετε σταθερό τηλέφωνο, εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι. Και κάτι ξεχνάω, στούντιο παπάκι Galaxy92.gr, άμα θέλετε μέσω email. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready, του νέου κτηρίου της στέγης, μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ready. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Tilda Swinton προβάλλεται παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing που ξεκίνησε στις 17 Μαΐου. Εκεί θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που την διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά στους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch, στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο Καραβάτζο, σε σκηνοθεσία Derek Jarman και πολλές ακόμη ταινίες που μας ανοίγουν την όρεξη για θερινό σινεμά. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org. Να το κουμπάκι. Έχω πατήσει.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Amazing music στο Galaxy 92. Εν τω μεταξύ πάτησα ό,τι κουμπί βρήκα. Μπορείς να μου πεις τι παίζει τώρα. Τι παίζει. Εντάξει, σωστά πες. Πώς θα βάλουμε ένα εδώ πέρα, ένα κάτι.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Αν νομίζετε ότι ο Άδωνης είναι ο υπουργός υγείας, ο Σταρ, πού να δείτε τι κάνει ο Ρόμπερτ Κένετζι Τζούνιορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα βίντεο τώρα που κυκλοφορεί, ο οποίος παίζει με δύο φίδια. Πού είναι εκείνος ο Σεραίος με το τσεκούρι που έλεγε «Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι». Δεν το υιοθετούμε αυτό, γιατί θα μας την πέσουν οι φιλόζωοι. Όπως το την είχαν πέσει τότε, θυμάστε? Παίρνω το τσεκούρι, παίρνω τον μπαλτά, μου λέει η γυναίκα μου είναι μες στην κουζίνα. Πηγαίνω, το κυνηγάω από πίσω. Κάπως έτσι ήταν και αυτός ο Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ, αλλά χωρίς το τσεκούρι. Με το χέρι, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε αυτό. Ο άνθρωπος είναι ζογκλέρ. Δεν υπάρχει.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: τόσο μα τόσο αγαπημένος, ο Teddy Swims, The Door. Δύσκολα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους. Να μην σας τα πω αφού αλλάξουμε ώρα, να σας τα πω τώρα. Η Αθηνών, η Βουλιαγμένη, ο Κηφισός, σχεδόν καθόλου το μήκος του. Η Κηφισίαση, η Μεσογείων, ο περιφερειακός του Ημιτού και η Παραλιακή. Κέντρο Αθήνας, κέντρο Πειραιά θέλουν πάρα πολύ υπομονή.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Κάθε Τετάρτη τα λέμε από τις 3 μέχρι τις 5 εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Τι γλυκούλη, το γλυκούλη μας. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Όταν είχε πρωτοβγεί, νομίζω ότι βγάλανε καινούργιο δίσκο, η Blondie. Έχει με αυτό το δίσκο ύφος.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
6: στο onassis.org.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
9: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
9: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

τουλάχιστον να το θυμόμαστε. Τέλεια χρονιά δεν υπήρξε ποτέ, ούτε νομίζω ότι θα υπάρξει. Άρα προσαρμοζόμαστε και κάνουμε τα σχέδιά μας. Μου βάλανε για κανένα 5-10 λεπτά, το είδα, ένα ντοκιμαντέρ για τα αντικήθυρα. Είχα μελώσει, λες και είχα δει 10-15 μόνιμους κατοίκους έχει. Είχα φύγει αύριο, έτσι. Μου λέγανε, έλα εδώ τώρα, κάτσε, κάνε τις δουλειές σου. Remote, digital, nomads, έχουμε βάλει και ένα κάρο όρους στη ζωή μας. Αλλά θα μένεις εδώ πέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω από εκεί. Δεν υπήρχε όμως περίπτωση. Και κάτι τέτοια μέρη είναι και το χειμώνα πάρα πολύ γοητευτικά. Όχι μόνο το καλοκαίρι, και ας είναι νησιά. Κατά τα άλλα, εδώ στην Αθήνα μας, καλό μεσημέρι και πάλι. 4 και 5 δείχνει τώρα το ρολόι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 5. Μία από κάθε Τετάρτη, 5 με 6 έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα. Τι να τάρνερ τώρα. Αντικήθυρα, δηλαδή το είδα και είχα μείνει έτσι με ένα χαμόγελο. Τι ωραία που θα ήταν. Η τεχνολογία. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνουμε αυτό. Τουλάχιστον να ζούμε στη φύση.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νέο σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση που παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 99% βρίσκεται πλέον η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Είχαν φτιάξει δύο τραγουδία με τον ίδιο, θα λέγε κανείς, πυρήνα. Το Walk of Life και το Twisting by the Pool, η Dire Straits εκείνο τον καιρό. Για μπείτε στο Instagram, κάλεξε 92FM, γιατί θα σας μιλήσω τώρα για το θέατρο Ψηρή. Ο ουρανός κατακόκκινος στο γαλαξία της Αναγνωστάκη. Έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Θα ανοίξετε καταρχάς στο Instagram να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέατρο Ψηρή, για την παράσταση Ουρανός κατακόκκινος στο γαλαξία της Αναγνωστάκη. Και μετά θα ανοίξετε την εφαρμογή που στέλνετε email. Γράφετε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στο θέμα βάλτε είτε θέατρο Ψηρή είτε Ουρανός κατακόκκινος. Την έχετε αγαπήσει πολύ αυτή την παράσταση και νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σε δραματουργία, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ρούλας Πατεράκη. Και θα βάλετε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο στο σώμα του email για να ειδοποιήσουμε τις νικήτριες και τους νικητές. Ο Ουρανός κατακόκκινος στο θέατρο Ψηρή. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
9: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για μάθημα.
8: Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Galaxy 92.

Νομίζω ότι αυτό το Big in Japan έχει διπλό νόημα. Δηλαδή, οι Ιαπωνέζες γουστάνε πάρα πολύ του σούμο, το ξέρεις αυτό. Εν τω μεταξύ, ένα σούμο τρώει 15-20 χιλιάδες θερμίδες, κάτι τέτοιο την ημέρα. Παραπάνω, δεν γίνεται ρε φίλε. Πού τις βάζει, δηλαδή. Έλα, και αυτός είναι έτσι. Τι με μη. Εδώ το κλειφί θες. Δηλαδή. Άμα είναι όμορφη η Ασιάτισσα, όμως δεν. Τι μου λες τώρα τα ξανθιές με γαλινά μάτια και το λατίνο τάδε και τα λοιπά. Άμα η Ασιάτισσα δεν είναι χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Πάω. Πού να πάω, Τόκιο. Αντί για χαρά να προσέχετε στον δρόμο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στις επιχειρήσεις που συνεργάζομαι, συχνά ακούω για προβλήματα με πελάτες, δύσκολους πελάτες. Ακόμα και το ότι για να διαχειριστείς κάποιους πελάτες, πρέπει πρώτα να πάρεις ηρεμιστικά. Όμως η σχέση με τους πελάτες δεν είναι άλλο από μια ακόμα ανθρώπινη σχέση που για να είναι υγιής χρειάζεται. Νούμερο 1. Ενσυναίσθηση. Γνωρίστε τον πελάτη σας, μάθετε τα πάντα για αυτόν, καταλάβετε τις ανάγκες του και καλύψτε τις με τον κατάλληλο τρόπο. Νούμερο 2. Θέστε τα όρια σας. Ξεκαθαρίστε από την αρχή, με ευγένεια και σαφήνεια, τους όρους συνεργασίας σας. Ποια είναι τα παραδοτέα και υποχρεώσεις σας, αλλά και ποιες είναι οι δικές του υποχρεώσεις. Έτσι θα ξέρει ο καθένας τι να περιμένει, αλλά και τι μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία. Νούμερο 3. Διαχειριστείτε επικοδομητικά τις διαφωνίες. Αν ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος, μην βιαστείτε να σκεφτείτε ότι είναι παράξενος και φταίει, γιατί αυτό δεν σας κάνει καλύτερους. Ζητήστε ανατροφοδότηση και μάθετε από αυτήν. Και στο νούμερο 4. Διακόψτε αν καταπατούνται οι αξίες σας. Αν τα αιτήματα ενός πελάτη είναι παράλογα ή λειτουργούν ενάντια στη φιλοσοφία σας, τότε λύστε τη συνεργασία και απομακρυνθείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford, τη Renault και την Peugeot.
14: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
15: Galaxy 90.

0: 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

Αυτή ήταν η Pet Shop Boys με το It's a Scene στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλησπέρα σας. Σάββατο 27 Ιουνίου τους περιμένουμε στο φετινό release. Είναι από τα must-see συγκροτήματα. Η θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Το θέμα είναι αν θα μπορούσαν να κρατηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Βλέπεις το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και λες τι πρόκειται να έρθει και εδώ. Και καλά, εμείς πέσει είμαστε και λίγο συνηθισμένοι. Τι να πούν και εκείνοι με αυτές τις θερμοκρασίες που συναντούν. Θα πάμε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ, η Cool and the Gang στον αέρα μας. Αυτό είναι το Fresh.

Σουάζενέντι, Would I Lie to You. Λοιπόν, το πρωτοκόλλο στο ξεκίνημα της εκπομπής για να έρθουμε πιο κοντά. www.galaxy92.gr, το site μας. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Εκεί παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς ανά πάσα στιγμή, αφού πρώτα κάνετε ένα follow, ένα πέρασμα στο Galaxy92FM, το επίσημο account του Galaxy στο Instagram, όπου βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς. Την επόμενη ώρα σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό που αφορά σε διπλές προσκλήσεις για ταινία, για παράσταση. Θα το μάθετε εκείνη τη στιγμή.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: you've got.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Dance in my heart από τον Τζο Κόκερ για την Μαρία μας που μόλις γύρισε από τη Σεβίλη. Δεν είναι να τα ανακοινώνεις αυτά, γιατί το μυαλό ταξιδεύει, το μυαλό ζηλεύει, δε φθονεί, ζηλεύει. Θέλει να κανονίσει ένα ταξιδάκι. Κάποιοι τυχεροί τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα την κάνουν, θα βρεθούν εκτός των απειλών. Η αλήθεια είναι πως όταν επιστρέφεις από ταξίδι, πως καταπολεμάς αυτή έτσι την δυσκολία προσαρμογής με το να κανονίζεις το επόμενο. Τώρα θα μου πεις, τα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου, λόγω των καυσίμων, παίρνουν την ανιούσα. Τι να κάνεις, χρειάζεται ακόμα πιο σφιχτό κουμάντο στα οικονομικά σου για να μπορέσεις αυτό το καλοκαίρι να πας κάπου διακοπές, αν προτιμήσεις κιόλας εξωτερικό, να δεις συναυλίες, γενικότερα να τα φέρεις βόλτα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο και αυτό ζητήθηκε στον Galaxy 92, πάντα πολύ σωστά συντονισμένοι.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Είναι αξιόπιστο.
10: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello, how from here morning morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
11: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασα όταν θα διαβάσω.
10: Τι?
9: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αυτή ήταν η Hertz με το Wonderful Life στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία επιστροφής από τη δουλειά, από το γραφείο. Κάποιοι είναι κολλημένοι στην κίνηση. Να δείτε που σιγά σιγά από την Παρασκευή θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί όλο και κάποιος θα αναχωρεί. Λοιπόν, το επόμενο είναι από την Maggie Riley, Every Time We Touch. Και φυσικά, τι θα κάνουμε και την επόμενη ώρα? Άλλη μια ώρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
8: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
7: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Texas και Beautiful Girl. Η αλήθεια είναι πως στην προσωπική του ζωή είχαν κάνει στάση πολλά όμορφα κορίτσια. Βλέπε Kylie Minogue, βλέπε Belinda Carlisle, βλέπε Έλενα Κρίστενσεν, η Kim Wilson, η ηθοποιός. Αυτό ήταν το άτακτο παιδί. Ο Michael Hutchence ήταν ένας από τους ελάχιστους rock stars που ανέδειξε η Αυστραλία, έχοντας την καλλιτεχνική στόφα και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του κακού παιδιού. Απασχόλησε έντονα την δημοσιότητα, όχι μόνο με την ακινησία του πάνω στη σκηνή και το εννοείται αδιαφυσβήτητο μουσικό ταλέντο του, αλλά και με την πολυτάραχη προσωπική ζωή του. Πολύς, Every Breath You Take και τη συνέχεια. Δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Εύχομαι να έχετε παραμείνει και εσείς εδώ. Θα το τσεκάρω σε λίγο από τα μηνύματά σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

ήταν η Be Love με το Sweet Harmony, με ένα λίγο κρυμμένο για την εποχή του βίντεο κλιπ. Θυμίζω πως ανά πάσα στιγμή μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Μπαίνετε στο Galaxy 92FM, το official account του Galaxy στο Instagram, βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και μετά πηγαίνετε στο site και δηλώνετε συμμετοχή ή απευθείας εδώ κάθε φορά που ακούτε το δικό μας σύνθημα. Οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, εμείς κάνουμε τις κληρώσεις, σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή μέσα από το Instagram αλλά και το site, όπου εκεί δηλώνετε συμμετοχή, αυτό είναι το βασικό, παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Έρχονται οι YouTube για τη συνέχεια, αυτό είναι το One.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Oh, mama, you're taking me out of the ordinary. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Finals, I Touch Myself. Πάμε να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Πρόβα. Την Κυριακή θα βρεθούμε εκεί για να απολαύσουμε την παράσταση Οι Εραστές της Βιόρν, της Marguerite Duras. Studio Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, Μέρη Ραζή, Σωτήρης Τσόγκας, Δημήτρης Παπανικολάου. Μια παράσταση γεμάτη ένταση, μυστήριο, ανατροπές. Μια παράσταση που μιλάει για τον έρωτα, την προδοσία και την τιμωρία. Για την Κυριακή είναι οι διπλές προσκλήσεις. Studio Παπάκι, galaxy92.gr, τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος άμα δεν έχει πιει καφέ έχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν μπορεί να μιλήσει, να λειτουργήσει. Αυτό το θέμα είναι ότι το έχει σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι τύπο του λες Γιώργο, μην μιλάς, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Βγήκες έξω χθες, είχες κάποιο, έχεις hangover. Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν έχω πιει καφέ. Δεν σε παρακαλώ, μην μιλάς καθόλου. Μην μιλάς καθόλου. Συγγνώμη που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχεις πιει καφέ. Να πας τον καφέ, να πας τον καφέ σου, να τον πιεις στο σπίτι σου. Έχεις εσπρεσιέρα, να το φτιάξεις, να τον πιεις.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Rod Stewart, Baby Jane. Αυτό ήταν άλλη μια εκπομπή, έφτασε στο τέλος της. Μπαίνουμε τον κατηφόρο για το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Θοδωρής Γιαννόπουλος ήταν στην παρέα σας στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Σε περίπου μισή ώρα από τώρα θα είμαι στα Dex του Κουζίνα Αδριανού 9 στο Θησίο, στην Ταράτσα, με θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου, με ολοκένουργιο καλοκαιρινό μενού από αύριο. Οπότε αν σας βγάλει ο δρόμος, αν έχετε κάνει κράτηση, εκεί θα είμαι, εκεί θα σας περιμένω. Πέφτουν εδώ το καλώδι από τα ακουστικά. Λοιπόν, με διώχνει ο ηχολήπτης. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Αύριο και πάλι εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
12: Πού?
11: Στον καζιμάτι φυσικά.
12: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
9: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πέρα από το γραφείο μας.
8: Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ιεραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Ιεραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από

0: Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Αν νομίζετε ότι ο Άδωνης είναι ο υπουργός υγείας, ο Σταρ, πού να δείτε τι κάνει ο Ρόμπερτ Κένετζι Τζούνιορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα βίντεο τώρα που κυκλοφορεί, ο οποίος παίζει με δύο φίδια. Πού είναι εκείνος ο Σεραίος με το τσεκούρι που έλεγε «Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι». Δεν το υιοθετούμε αυτό, γιατί θα μας την πέσουν οι φιλόζωοι. Όπως το την είχαν πέσει τότε, θυμάστε. Παίρνω το τσεκούρι, παίρνω τον μπαλτά, μου λέει η γυναίκα μου είναι μες στην κουζίνα. Πηγαίνω, το κυνηγάω από πίσω. Κάπως έτσι ήταν και αυτός ο Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ, αλλά χωρίς το τσεκούρι. Με το χέρι, παιδιά, μην το δοκιμάσετε αυτό. Ο άνθρωπος είναι ζογκλέρ. Δεν υπάρχει.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

0: Γεια σας.
1: Μιαου.
2: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
2: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
1: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο παρά μας όλοι να μην διαβάσουν.
0: Τι?
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Είστε πολύ, τι να το πω, ιδιαίτεροι. Εδώ άλλος θέλει να του κάνω, λέει, κάνε, λέει, ψινάκι με άδωνη.
5: Έλα μου, λέει, γιατί θα κάνεις στα νοσοκομεία. Μας έχει τελειώσει, να πούμε, εδώ πέρα.
6: Ακούστε, κύριε Ψινάκι. Καταλαβαίνω αυτό το ύφος που έχετε, σάλωστα. Δεν θέλω να σε πω, έχετε ένα απόλυτο σεβασμό, γιατί είμαι υπουργός και αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
5: Μου τι αντιπρόεδρος κυβέρνησης, μόνο και εγώ δήμαρχος ήμουνα. Μην κάνεις έτσι τώρα και σταμάτα. Και πες να κάνεις εδώ πέρα, δεν έχουν ουρολόγο. Θα πάνε να πούμε στη. Θα πάνε. Συγγνώμη, του τσιγαρόβικα. Πες, παθαίνω τσιγαρόβικα. Θέλω να πάω να με δει ένα πνευμονολόγο. Πού θα πάω.
6: Και ψινάγει εγώ, σε λέγα, κόψτε το κάπνισμα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. Shine bright like a diamond.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.